μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κοσμός στους 93.

αγάπη. Είναι πιο κρύα από το θάνατο. Από να έχει μου έδειχνε μια άλλη ζωή. Τώρα αυτό είναι στο διάστημα και εγώ ακόμα στη γη. Περπατώντα σε ένα επίπεδο προάστια, σημαδεύω του ανθρώπου.

συνθήματα στους στίχους. Στο κέντρο της πόλης όπου κοιτάξω, η ζωή μου όλη, μια μεγάλη απόδραση με τον ΙΤΑΒΙΤΑ. Για μεγάλους κλέφτες σαν τον ΚΑΒΙΤΑ. Στέκομαι εδώ, χωρίς να ξέρω τι θέλω. Είναι το

0: Εννοείται, είμαστε πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93. Ιώ το Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
2: Παραλέγω να πιστέψω.

πιο τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντήλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου.

Αχ, συγχαρήσα κύρα, κι όλα τα λόγια μου σκορπίσματα του αέρα. Κι όσα δεν πρόλαβα να πω, νομίζω ήταν γραφτό. Η αγάπη

93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ανισορροπία και δεν έβλεπα ποτέ πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουν αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Σόλος Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Ήταν η εκπομπή «Η μπαλάντα αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.
0: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

Νέες κυκλοφορίες, προμεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30.
1: Ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα, δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Λουκέτο σε σχολεία λόγω δημογραφικού. Συγχωνεύονται νηπιαγωγεία και δημοτικά. Για νέες σχολικές μονάδες και ενίσχυση της ειδικής αγωγής κάνει λόγο το Υπουργείο Παιδείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν πως δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώνει διόδια στα στενά του Ορμούς. Φλόρι για μια ακόμη προεδρική θητεία φαίνεται πως βάζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σχέδιο για αλλαγή συντάγματος και τέταρτη θητεία 7 ετούς διάρκειας. Ο καύσωνας στην Ευρώπη εκτινάσει τις τιμές ρεύματος στα υψηλότερα επίπεδα από την ενεργειακή κρίση. Μείωση 22% στους θανάτους από τροχέα το 2025. 10 χρόνια μετά η Generation Z στη Βρετανία εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένη με το Brexit. Με το 60% των νέων αυτής της ηλικιακής ομάδας να ζητά μια δεύτερη ευρωπαϊκή ευκαιρία για τη χώρα. Η Ισπανία αυστηροποιεί τους κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που μπαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: Γεια σας, είμαι η Νικόλινα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 2310 23 332 Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Δημοσίευμα από την Αφρική αναφέρει ότι ο Ολιβιέ Τζαμ είναι στη λίστα της ΑΕΚ, αν και δεν έχουν αρχίσει ακόμα επαφές. Ο 30χρονος Καμερουνέζος μέσος, που μένει ελεύθερος από τη Samsung Sport, αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Φόντο μια ιδιαιτέρως απαιτητική σεζόν και υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Ολυμπιακός μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς προετοιμασίας. Φιλικά με Άγιαξ και Αντβέρπ στις 8 και 24 Ιουλίου αντιστοίχως. Μια νέα εποχή ξεκινά στον ΠΑΟΚ και ο Αλέσιο Λίθη φρόντισε από τις πρώτες του κιόλας δηλώσεις να δείξει τη διάθεση με την οποία αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της διαδοχής του Ρασβάν Λουτσέσκου. «Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον η ζωή μου», δήλωσε ο 40χρονος Ισπανός τεχνικός. Ο τεχνικός διευθύντης του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης παρουσίασε τους νεοαποκτηθέντες Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Ινιάκη Πένια στους νέους του συμπαίκτες.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος, ακούτε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλάγια βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου θα πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάς. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε μη. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι τα κουρού μας κατά τεθέν. Ο φούρνος χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Λουκέτο σε σχολεία λόγω δημογραφικού. Συγχωνεύονται νηπιαγωγεία και δημοτικά. Για νέες σχολικές μονάδες και ενίσχυση της ειδικής αγωγής κάνει λόγο το Υπουργείο Παιδείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν πως δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώνει διόδια στα στενά του Ορμούς. Φλόρι, μια ακόμη προεδρική θητεία φαίνεται πως βάζει ο Τουρκός πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σχέδιο για αλλαγή συντάγματος και τέταρτη θητεία 7 ετούς διάρκειας. Ο καύσωνας στην Ευρώπη εκτινάσει τις τιμές ρεύματος στα υψηλότερα επίπεδα από την ενεργειακή κρίση. Μείωση 22% στους θανάτους από τροχέα το 2025. 10 χρόνια μετά η Generation Z στη Βρετανία εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένη με τον Brexit. Με το 60% των νέων αυτής της ηλικιακής ομάδας να ζητά μια δεύτερη ευρωπαϊκή ευκαιρία για τη χώρα. Η Ισπανία αυστηροποιεί τους κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια.

Καλημέρα στην Ελλάδα μας. Στα νησιά μας. Καλημέρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Από το Ράδιο Κόσμος και τις Σέρες.

0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
0: Εσείς 65 και νύφη 27.
1: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ, τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ βαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνή είναι περισπόμενο, mm-hmm. περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονείται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επιβολή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Εφορών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και αγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόλλως Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμός εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, Inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-3871.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
8: Κανένα πρόγραμμα.
7: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
8: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ. Και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,90. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
7: Καλαθάκι λίμου συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα, ετεμάχια 1,68. Μουστάρδα απαέλο μας 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
8: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια. Μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
7: Τελικά, το καλύτερο πρόγραμμα
8: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
7: Supermarket Kansas.
8: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
9: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
10: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
9: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
11: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
12: Δοκιμάστε πτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
11: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
12: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
11: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: χαίρετε.
1: Καλημέρα σας, ορίστε.
0: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου?
0: Μάλιστα. Γεια σας. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.
2: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
3: Σαν παρέστηση εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

0: τι άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων, στέτιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένη πολυστερής της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Βανάει κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Συνζυμαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με παρουσίαση παρεμβής μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Σαλτίας.
12: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει εξής σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
13: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Λουκέτο σε σχολεία δημογραφικού. Συγχωνεύονται νηπιαγωγεία και δημοτικά. Για νέες σχολικές μονάδες και ενίσχυση της ειδικής αγωγής κάνει λόγο το Υπουργείο Παιδείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν πως δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώνει διόδια στα στενά του Ορμούς. Φλόρι για μια ακόμη προεδρική θητεία φαίνεται πως βάζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σχέδιο για αλλαγή συντάγματος και τέταρτη θητεία 7 ετούς διάρκειας. Ο καύσωνας στην Ευρώπη εκτάσσει τις τιμές ρεύματος στα υψηλότερα επίπεδα από την ενεργειακή κρίση. Μείωση 22% στους θανάτους από τροχέα το 2025. 10 χρόνια μετά η Generation Z στη Βρετανία εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένη με τον Brexit. Με το 60% των νέων αυτής της ηλικιακής ομάδας να ζητά μια δεύτερη ευρωπαϊκή ευκαιρία τη χώρα. Η Ισπανία αυστηροποιεί τους κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή ασθενείς, στο Ιόνιο δυτική βορειοδυτική έως 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά μποφό. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Πρέθυμνο, 28 Ηράκλειος, Ύφνος, Λίμνος, Χάνια, 30 Κωνσθάσος, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 33 Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σάμος, 34 Αθήνα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Σπάρτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Κολίνα και ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ράδιο Κόσμος, στους 93 και την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8. Θα είμαστε εδώ παρέα για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας. Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου, όμορφη μέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολύ πολύ μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στροφή λοιπόν που είναι μνημείο της UNESCO και να κολυμπήσετε στις πιο κοντινές βραβευμένες παραλίες Μπάτης και Αμόλοφη. Πάμε να ανακαλύψουμε τις καλύτερες εμπειρίες που μπορούμε να ζήσουμε στην πόλη, οργανωμένες ανακατηγορία. Ιστορία και αξιοθέατα παλιά πόλη Παναγία, χαθείτε στα πλακόστρωτα δρομάκια με τα παραδοσιακά σπίτια και δείτε το Ιμαρέτ και το σπίτι του Μεχμέτ Αλί. Κάστρο Καβάλας, ανεβείτε στην κορυφή της Χερσονήσου για να απολαύσετε την πανοραμική θέα όλης της πόλης από τους πέτρινους πύργους. Καμάρε, το εμβλητικό οθωμανικό υδραγωγείο που δεσπόζει στο κέντρο. Αρχαιολογική Φίλπη, μόλις 15 χιλιόμετρα έξω από την πόλη, θα βρείτε τον κορυφαίο αρχαιολογικό χώρο και το αρχαίο θέατρο Visit Καβάλα. Θάλασσα και φύση, κοντινές παραλίες, επισκεφτείτε τον Μπάτι ή την Καλαμίτσα που είναι δίπλα στο κέντρο. Εννοείται Αμόλοφη. Δεν σε απόσταση περίπου 20 λεπτών με το αυτοκίνητο θα βρείτε στους Αμόλοφους στη Νέα Πέραμο, μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της περιοχής με κρυστάλλινα νερά. Ημερήσια στη Θάσο, πάρτε το καράβι από το λιμάνι και σε 30 με 40 λεπτά θα βρίσκεστε στο καταπράσινο νησί της Θάσου για ημερήσια εκδρομή. Γαστρονομία και βόλτα. Λιμάνι Καβάλας. Κάντε μια βόλτα στο παραλιακό πεζόδρομο της Εθνικής Αντιστάσεως με θέατα εστιαφόρα. Καφέ στη Παναγία, καθίστε στα παραδοσιακά καφενεία και τα ταβερνάκια της συνοικίας της Παναγίας με θέα τον κουπό. Τοπικά προϊόντα, δοκιμάστε τους πιο περίφημους κουραμπιέδες Καβάλας, φρέσκο ψάρι στις ταβέρνες του λιμανιού και τσίπουρο με παραδοσιακούς.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, που σε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: ήρθε η ώρα να δούμε και τα νέα της showbiz. Γιώργος Μαζονάκης, η Ευγένειά μου παραλίγο να με καταστρέψει, σπάει τη σιωπή του άφιλτρα. Μια νέα ανατρεπτική σελίδα στη ζωή του ανοίγει ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως σε ένα καταιγιστικό βίντεο στα social media ανακοίνωσε την απόφασή του να μιλήσει ανοιχτά για όλα όσα του συμβαίνουν. Στο συγκλονιστικό μήνυμα, ο τραγουδιστής προχώρησε σε μία βαθιά αυτοκριτική, παραδεχόμενος ότι η ευγένειά του και η επιθυμία του να μην ξεβολέψει τους γύρω του κόντεψαν να αποβούν μοιραίες για τον ίδιο. Πάμε όμως να δούμε τι μας είπε. Ολόκληρη η δήλωσή του. Κυρίες και κύριοι, στη ζωή μου διέκρινε μία ευγένεια που παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα μου άνοικαν, δεν περίμενε να μου δοθούν από μόνα τους. Εννοώντας για να μην αχωρήσω τους άλλους, για να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους. Έτσι λοιπόν, μέσα από το προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετεί μέχρι τώρα, χωρίς κανένα δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμία εφημερίδα. Έτσι όπως είναι, σαν αφηγητής, άφιλτρα δηλαδή. Φίλτρο μόνο στο τσιγάρο, ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζονάκης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πλάς, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,70. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επιβή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, Mod Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του αυτοκίνητός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, μάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και επιτυχημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίτς στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη που, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
7: Κανένα πρόγραμμα.
6: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
8: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κινή τη γανιά μόνο 5,90.
9: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίχη σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
10: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
11: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
10: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
11: Supermarket Kansas.
10: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
12: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
13: Δημοσίευμα από την Αφρική αναφέρει ότι ο Ολιβιέ Ντζάμ είναι στη λίστα της ΑΕΚ, αν και δεν έχουν αρχίσει ακόμα επαφές. Ο 30χρονος Καμερουνέζος μέσος, που μένει ελεύθερος από τη Samsung Sport, αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Με φόντο μια ιδιαιτέρως απαιτητική σεζόν

0: και υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Ολυμπιακός μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς προετοιμασίας. Φιλικά με Άγιαξ και Αντβέρπ στις 18 και 24 Ιουλίου αντιστοίχως. Μια νέα εποχή ξεκινά στον ΠΑΟΚ και ο Αλέσιο Λύση φρόντισε από τις πρώτες του κιόλας δηλώσεις να δείξει τη διάθεση με την οποία αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της διαδοχής του Ρασβάν Λουτσέσκου. «Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον η ζωή μου», δήλωσε ο 40χρονος Ισπανός τεχνικός. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης παρουσίασε τους νεοαποκτηθέντες Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Ινιάκη Πένια στους νέους του συμπαίκτες.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα. Πρωί στις 8.

0: Κόσμο στου 93 και πάμε να στείλουμε και τα χαιρετήματά μας εδώ στην πόλη μας, στους φίλους μας, την κυρία Αθηνά, την κυρία Μαρία, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη. Να στείλουμε και τα χαιρετήματά μας εννοείται στους Έλληνες στο εξωτερικό, στη φίλη μας τη Λίτσα, την φίλη μας την Έφη, την Αταλία, την Δήρα και την Διονυσία.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής στα μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλα. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: κάρβουνο.
1: Η καινούρια ολοκέντρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χανιώτης.

0: Ματίδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβο.
0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
3: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να φτιάξουμε παρέα υγιεινά σπιτικά παγωτίνια χωρίς ζάχαρη με 4 υλικά. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι 2%, 120 γραμμάρια φυστικό βούτυρο, 120 γραμμάρια μαρμέλα φράουλα με στέβια και 300 γραμμάρια λιωμένη κουβερτούρα για το τέλος με στέβια επίσης. Για την εκτέλεσή της, ένα μπολ ρίχνουμε το στραγγιστό γιαούρτι 2%, το φυστικό βούτυρο, τη μαρμελάδα και ανακατεύουμε πολύ καλά. Σε μία λαδόκολλα μοιράζουμε το μείγμα σε 6 μερίδες. Τοποθετούμε τα ξυλάκια στο κέντρο από κάθε πτήνη και τα φτιάχνουμε λίγο ομοιόμορφα με ένα κουτάλι. Το βάζουμε στην κατάψυξη για περίπου με 2 με 3 ώρες μέχρι να παγώσουν. Τα βγάζουμε, τα βουτάμε απευθείας στη λιωμένη κουβερτούρα, τα αφήνουμε πάνω στη λαδόκολλα να σταθεροποιηθούν και απολαμβάνουμε.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλό για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολιόσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν στη κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321. 057-275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Εγώ για μια σφραγίδα το Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύω, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σωτικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο. Για σχολικά.
7: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή ασθενείς, στο Ιόνιο δυτική βορειοδυτική έως 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειος, Ύφνος, Λίμνος, Χάνια, 30 Κωνσταντίνος, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 33 Σάρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σάμος, 34 Αθήνα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Σπάρτη.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Κόσμο στους 93, πάμε να δούμε τι ταινίες έχουμε στην τηλεόρασή μας σήμερα για να δούμε. Ερτρία στις 2.30 το μεσημέρι, ο πύργος των ετών. Σκάι στις 6 παρά 20 η καφετζού. Ερτένα στις 8 και 10 τρεις κούκλες και εγώ. Όπεν στις 9 παρά 10 μέσα στον κυκλώνα είναι The Strom. Σκάι στις 10 παρά 20 Hulk. Άλφα στις 11.30, ψηλός, λιγνός και ψεύταρος. Και λίγο αργότερα στο Star στις 12 η ώρα, ο έντιμος κλέφτης, Honest Thief.
1: Κόσμος τους 93.

0: Ραδιοκόσμος στους 93 και σήμερα θα δούμε έναν προορισμό που ναι μεν έχει το ίδιο όνομα αλλά υπάρχει και σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα. Η ονομασία Λιάμος αναφέρεται σε μερικές από τις πιο γνωστές και δημοφιλείς αμμώδεις παραλίες που βρίσκεται στην Ελλάδα. Οι πιο γνωστές τοποθεσίες με αυτό το όνομα βρίσκονται στη Σάμο, κοντά στο Πυθαγόριο, στη Θάσο κοντά στον Ποτό, στην Πελοπόννησο, στον Τόλο Αργολίδας, καθώς και στην Σαλαμίνα. Πάμε όμως να δούμε την ψηλή Άμμο, Σάμου. Βρίσκεται στα ανατολικά παραλία του νησιού, 10 χιλιόμετρα από την πόλη της Άμμους και είναι ένας προστατευόμενος κόλπος με ψηλή χρυσαφένια Άμμο και χαλαζοπράσινα ρηχά νερά. Η παραλία είναι οργανωμένη με beach bar, ξαπλώστρες αλλά και ομπρέλες. Ψηλή Άμμος Θάσου, σίγουρα θα την έχετε ακούσει. Βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά της Θάσου, μόλις 5 χιλιόμετρα από τον οικισμό του Ποτού. Χαρακτηρίζεται από τους αμόλοφους, την εξαιρετικά ψηλή Άμμο και τα κρυστάλλινα νερά, ενώ αποτελεί πόλο έλξης για νεολαία και οικογένειες χάρη στο οργανωμένο beach bar, αλλά και τα θαλάσσια σπορ. Ψηλή Άμμος Τολού. Αποτελεί την κεντρική εκτεταμένη αμμώδη παραλία του οικισμού στον τόλο της Αργολίδας. Τα ρηχά και ζεστά νερά την καθιστούν κορυφαία επιλογή για οικογένειες με μικρά παιδιά, ενώ προσφέρει πληθώρα επιλογών για θαλάσσια σπορ, καφέ αλλά και φαγητό. Ψηλή Άμμος Σαλαμίνας. Μια εύκολη προσβάσιμη οργανωμένη παραλία με ρηχά νερά που τιμάται συχνά από τους κατοίκους της Αττικής. Διαθέτει ξαπλώστρες και καταστήματα εστίασης σε κοντινή απόσταση.
1: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Oh, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δηλιού στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φρεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του Citizen.
6: Πως η θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
7: Πως η απόψη να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πως η γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
8: Ζήσε τη στιγμή.
9: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
10: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
9: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
10: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και munch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
9: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58.

1300 και 23212 10240. Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: Ραδιοκόσμος 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας. Γενικότερα Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη 22, Μους Καβάλ 23, Σέρρης 22, Θεσσαλονίκη 24, Κοζάν 21 βαθμούς, Κέρκυρα 26, Ιωάννη 20, Άρτα 25, Κεφαλονιά 24, Πύργος 23 και Καλαμάτα, Τρίπολη 21 βαθμούς, Κόρινθος 26, Αθήνα 28, Χαλκίδα 27, Σύρος 26, Μήλος και Σαντορίνη 25, Νάξος 24, Κίθρα 27, Χανιά 25, Ηράκλειο 26, Κάρπαθος 24, Ρόδος 26, Κος 25, Σάμος 24, Μυτιλήνη, Χίος και Λίμνος 23 βαθμούς.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονεύονται.

0: όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλιωτή κομμωδία, το Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίδη Μαγκύρα, Σίλβια Βελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Ακούτε Ράδιο Κόσμο στους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούσατε τον αγαπημένο μας σταθμό, το ράδιο Κόσμος στους 93, εδώ στην πόλη μας την ΣΕΣ. Στην συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Από μένα καλή συνέχεια σε όλους, εύχομαι να έχετε και να είσαστε πάντοτε καλά. Γεια σας!

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος το νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασερούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολά το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το πράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπάκι, τυρί κοτόπουλο και κυβί.

0: καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σουβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μωτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Πίλς Ελλάς, μπύρα 0%, 4x330 ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330 ml, 4x2 δώρο. 3,75. Excel Big Blue. Χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Λουκέτο σε σχολεία λόγω δημογραφικού. Συγχωνεύονται νηπιαγωγεία και δημοτικά. Για νέες σχολικές μονάδες και ενίσχυση της ειδικής αγωγής κάνει λόγο το Υπουργείο Παιδείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν πως δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώνει διόδια στα στενά του Ορμούς. Πλώρη για μια ακόμη προεδρική θητεία φαίνεται πως βάζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σχέδιο για αλλαγή συντάγματος και τέταρτη θητεία 7 ετούς διάρκειας. Ο καύσωνας στην Ευρώπη εκτινάσει τις τιμές ρεύματος στα υψηλότερα επίπεδα από την ενεργειακή κρίση. Μείωση 22% στους θανάτους από τροχέα το 2025. 10 χρόνια μετά η Generation Z στη Βρετανία εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένη με το Brexit. Με το 60% των νέων αυτής της ηλικιακής ομάδας να ζητά μια δεύτερη ευρωπαϊκή ευκαιρία για τη χώρα. Η Ισπανία αυστηροποιεί τους κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
14: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρό και τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά βλητή ασθενείς, στο Ιόνιο δυτική βορειοδυτική έως 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειος, Ύφνος, Λίμνος, Χάνια, 30 Κωνσθάσος, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 33 Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σάμος, 34 Αθήνα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Σπάρτη.
7: Κόσμος στους 93.

0: Και αφού η Φανούλα την Τερπνή, την Ιγρήτα μας λέει, α, δεν θέλω γκρινιές, καλημέρα μας. Καλημέρα Φανούλα. Καλημέρα σε όλους.
1: Μοιάζει με αυτή που θέλεις, έλα, κι όλα τα νιώθω μια φορά.
0: Μου έστειλες και ένα ωραίο βιντεάκι. Τι λέει τώρα αυτό το βιντεάκι άραγε? Τι λέει, για να ακούσω.
2: Τα γιορτή, την κοιτάς τη θάλασσα μακριά, βούτα τελειωγού, βούτα και το φουσαρίκα σιλιωγού, να βραχεί η καταραχιά, σάντι. Άντι είναι καλό για τα γόνατα που κουνούλα. Άντι. Τα γιορτή, την κοιτάς τη θάλασσα από μακριά, βούτα τελειωγού.
0: Όλοι από μακριά την έχουμε κοιτάξει ως τώρα. Εντάξει, όχι όλοι. Πολλοί ήδη έφυγαν στα παραθεριστικά τους, όσοι έχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία, και πολύ καλά έκαναν. Καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης, δίπλα μου η κυρία Μαρία Αλεξανδρίδου στην γραμματεία, στο δίπλα γραφείο. Τεχνική υποστήριξη ο κύριος Λάκης Καρασεβαίδης. Ο Θανάσης Αυγερινός στο ρεπορτάζ, Νίκος Αμερικής Αρχισυνταξία. Καλά να περάσουμε παρέα.

σήμερα η μέρα μας είναι ωραία. Τώρα το πρωί του λένε έχει λίγο δροσιά. Μπορούμε να δροσιστούμε. Ευχαριστούμε πολύ την Νικολίνα για την παρέα που μας κράτησε ως τώρα και για τα ωραία ταξιδιωτικά της, που μας πήγε σήμερα στην Ψηλή Άμμο από το πρωί.

τις 8 και λίγο αργότερα που την άκουγα έως και να παρκάρω εδώ στο κέντρο της πόλης. Κατά τύχη βρίσκει κανείς θέση γύρω στις 9, 8.30 προτού να ανοίξουν τα μαγαζιά, γιατί πολλά καταστήματα ανοίγουν γύρω στις 10. Καλημέρα σε όλους σας. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Αν μας ακούτε στις αίρες, όσοι μας ακούτε στις αίρες, να ξέρετε ότι ο καιρός και σήμερα, παρότι χθες είχε μια ωραία βροχή και καταιγίδα, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ζεστός, δηλαδή το θερμόμετρο θα ανέβει αρκετά και θα φτάσει στους 31 βαθμού με 32. Θα έχουμε όμως πάλι βροχούλα, φαίνεται ότι μετά 12 το μεσημέρι θα έχουμε κάποια βροχή που θα κρατήσει το βραδάκι, για να δούμε. Και αύριο το θερμόμετρο θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, την Παρασκευή ανεβαίνει ακόμη περισσότερο στους 34, αλλά μέχρι και την Παρασκευή θα έχουμε δροσιά από κάποιες καταιγίδες, αναδιαστήματα και κυρίως σε ορισμένα μέρη του νομού, γιατί είναι και πολύ μεγάλος, τοπικές καταιγίδες. Το Σάββατο θα ψηθούμε κανονικά χωρίς βροχή και με 36 βαθμούς Κελσίου, όπως και την Κυριακή με 35.

κόσμος μας που μοσχοβολάει με αυτά τα τραγούδια, πραγματικά με αυτά τα τραγούδια μοσχοβολάει η Ελλάδα, αλλά έχουμε και πολλά ωραία τραγούδια από το διεθνή χώρο. Να στείλουμε χαιρετίσμα σε όλα τα συνεργεία καθαρισμού που μας ακούτε με ένα ραδιάκι μικρό ή με ένα μεγαλύτερο, είτε στο κινητό όταν οδηγείτε. Καλό δρόμο και στους οδηγούς. Καλημέρα και στο νοσοκομείο των Σέρων και στους ασθενείς, αλλά και στο ιατρικό προσωπικό. Καλή δύναμη σε κάθε νοσοκομείο και στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Ο καιρός θα είναι σήμερα καλός και σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, έτσι όπως καθημερινά βλέπω τον ήλιο να λάμπει σε ένα χάρτη καιρού μπροστά μου. Βλέπω ότι σε όλη την Ελλάδα και σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια, εκτός από ορισμένες περιοχές γύρω από τη στερεά Ελλάδα, κυρίως τη Λαμία, όπου και σήμερα θα έχει καταιγίδες. Η Λαμία με το θερμόμετρο να φτάνει και εκεί τους 32 βαθμούς, αλλά παρόλα αυτά κεραυνοί και καταιγίδες σε κάποια στιγμή της ημέρας. Στα νησιά

μας φτάνει τα 28 με 30 βαθμούς το θερμόμετρο η θερμοκρασία, και στην Αθήνα θα φτάσει σήμερα, από ό,τι βλέπω στο μέσο όρο, στους 32. Αν πάω συγκεκριμένα στην πόλη της Αθήνας, βλέπω ότι θα φτάσει μέχρι και τους 34 και αύριο τους 36 βαθμούς, και θα πάει μέχρι και την άλλη Τρίτη 36, 34, 36, χωρίς καθόλου, χωρίς ίχνος βροχής. Το ίδιο συμβαίνει πολλές φορές και στο στριμωνικό κόλπο, για εσάς που μας ακούτε. Μου λέτε ότι δεν έχετε κι εσείς βροχές, παρότι στις αίρες βρέχει σχεδόν κάθε μέρα, και ευτυχώς δροσιζόμαστε λίγο. Καλή δύναμη στα παιδιά της ΔΔΕ που τρέχουν με τους κεραυνούς και τις βροχές και τις διακοπές για τις βλάβες. Στον Μπάμπη, καλημέρα Μπάμπη, και σε όλους σας.

Τώρα έχω να πω κάτι για σένα που χρειάζεσαι ένα χώρο όπου η συγκέντρωση μετατρέπεται σε έμπνευση. Αν χρειάζεσαι ένα τέτοιο χώρο όπου η συγκέντρωση μετατρέπεται σε έμπνευση, σου δίνω το Anatolia University. Στο Anatolia University, η βιβλιοθήκη Bishol των 4.500 τετραγωνικών μέτρων και το τεχνολογικό κέντρο Σταύρος Νιάρχος δεν είναι απλώς εγκαταστάσεις. Είναι το σημείο όπου η έρευνα και η μελέτη αποκτούν διεθνείς προδιαγραφές. Ένα περιβάλλον σχεδιασμένο για σένα, για να ξεκλειδώσεις τις δυνατότητές σου.

ακούτε Ράδιο Κόσμος, καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους μας, καλή δύναμη να κάνουμε και ο κόσμος μας έτσι ελπίζω να είναι και να παραμείνει χαρούμενος, τουλάχιστον με καλή διάθεση σε πολλούς από εσάς. Τα παιδιά της βιομηχανικής σας στείλω χαιρετίσματα. Ξεκινήσαμε τις συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύβοια και Μαγνησία γίναν 4 συλλήψεις. 33 πυρκαγιές μπήκαν στις τελευταίες 24 ώρες. Μυαλό δεν βάζουμε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι άνθρωποι, όσο και αν πολλοί θέλουν να μας ορίσουν ως μια ανθρωπότητα που είναι παρόμοια. Θα θέλανε να είμαστε φωτοτυπία ο ένας του άλλου κάποιοι που έχουν τα ασκή της εξουσίας, αλλά όπως και να έχει δεν είμαστε ίδιοι. Και το χειρότερο είναι ότι μερικοί από εμάς, από τους συνανθρώπους μας, από ό,τι

φαίνεται δεν είναι εντελώς αμελείς, δεν τους ενδιαφέρει το περιβάλλον. Κοιτάζουν να κάνουν τη δηλούτσα τους και μόνο τον ποπό τους. Δεν τους ενδιαφέρει κανείς άλλος γύρω τους, ούτε το περιβάλλον, ούτε οι γειτονές τους, ούτε οι συνανθρωποί τους. Και το κατανοούμε αυτό ακόμη και στα μικρά μας τα χωριά. Για κάποιους που δένουν τα σκυλιά τους με μια λυσίδα, ένα σκηνί και φεύγουν. Ζουν σε άλλη περιοχή. Γαβίζουν τα σκυλιά τους όλη νύχτα δεμένα. Δεν τους ενδιαφέρει αν δεν κοιμούνται οι άλλοι άνθρωποι στο χωριό. Τους ενδιαφέρει αυτοί που αλλού να έχουν τυχεία τους. Δεν τους ενδιαφέρει τους άλλους που παίρνουν τον τροχό και κόβουν, αν θα πεταχτούν οι σπίθες και πάρουν φωτιά τα ξέρα χόρτα στο χωράφι, θα καεί το δικό τους, θα κάνουν και ένα σωρό άλλα. Δεν τους ενδιαφέρει αν τα μελίσια τους μέσα στα πεύκα, την ώρα που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, θα κάψουν μερικές πευκοβελόνες και αυτές θα κάψουν μετά ένα ολόκληρο δάσος. Δεν τους ενδιαφέρει. Όπου καταλαβαίνετε λοιπόν, χρειάζεται στοργή και προδέρμηση, σαν να είμαστε ο κάθε άνθρωπος διαφορετικός. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, ότι θα πρέπει να εφιστούμε διαρκώς την προσοχή, να συζητάμε διαρκώς και καθημερινά για τα αυτονόητα, μπας κάποτε καταλάβουμε και αλλάξει η συμπεριφορά μας. Θα μου πείτε, όλα είναι θέμα παιδείας, διδασκαλίας, σχολείου, οικογένειας.

διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Όσοι αγαπάτε το θέατρο και θέλετε να δείτε μια πολύ ωραία κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, την παραγωγή αυτή, την παράσταση αυτή, όχι

0: Κάρβουνο. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή τώρα στο τηλέφωνο της εκπομπής 2321-06-3333. Αφήνετε στη Μαρία Αλεξανδρίδου το όνομα, το ΕΠΟ και το τηλέφωνό σας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τέσσερις διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
2: Όχι άλλο Κάρβουνο.
3: Η καινούρια, ολοκένουρια σποτιλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
4: Όχι άλλο Κάρβουνο.
3: Η σέφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Βουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματσίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο Κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο Κάρβουνο.
5: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
6: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatics συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβετε πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγυότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Δημοσίευμα από την Αφρική αναφέρει ότι ο Ολιβιέ Τζαμ είναι στη λίστα της ΑΕΚ, αν και δεν έχουν αρχίσει ακόμα επαφές. Ο 30χρονος Καμερουνέζος μέσος, που μένει ελεύθερος από τη Samsung Sport, αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Με φόντο μια ιδιαιτέρως απαιτητική σεζόν και υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Ολυμπιακός μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς προετοιμασίας. Φιλικά Άγιαξ και Αντβέρπ στις 18 και 24 Ιουλίου αντιστοίχως. Μια νέα εποχή ξεκινά στον ΠΑΟΚ και ο Αλέσιο Λύση φρόντισε από τις πρώτες του κιόλας δηλώσεις να δείξει τη διάθεση με την οποία αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της διαρχής του Ρασβάν Λουτσέσκου. «Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον η ζωή μου», δήλωσε ο 40χρονος Ισπανός τεχνικός. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης παρουσίασε τους νεοαποκτηθέντες Τριαντάφυλλο Τσάπ και Ινιάκη Πένια στους νέους του συμπαίκτες.
6: Κόσμος στους 93.

αλήθεια είναι ότι στο Facebook έχουμε βαρεθεί να έχουμε γυμνές κοπέλες και απορώ αυτά τα παιδιά που ξεγυμνώνονται διαρκώς και ονειρεύονται ότι θα κάνουν βόλτα με ένα κότερο ή θα τους πληρώσει ο χορηγός ένα ακριβό ξενοδοχείο. Με τι παιδιά μεγαλώνουν και πώς οι γονείς μιλούν για αυτά τα παιδιά? Γιατί στην τηλεόραση παρατηρώ ότι γίνονται θέματα μόνο όταν τα παιδιά πλακώνονται στο ξύλο, όπως βλέπαμε τα δύο κοριτσάκια και οι άλλοι παρούσαν ή τραβούσαν εικόνες με το κινητό. Και δεν μιλάμε για αυτό τη ζωή που έχει καταντήσει αυτά τα νέα κορίτσια να ξεγυμνώνονται διαρκώς για να βρουν στον ήλιο μοίρα. Και έχει κατακλειστεί το διαδίκτυο. Δεν ξέρω, εμένα κάθε μέρα μου στέλνουν 10 αιτήματα φιλίας. Τα 8 θα είναι από κορίτσια τα οποία ξεντύνονται για να γίνουμε φίλοι κλπ. Τα 2 θα είναι από γυναίκες οι οποίες πάσχουν από μια ανίατη ασθένεια και θέλουν να μου χαρίσουν κάνα 5-10 εκατομμύρια ευρώ για να τα μοιράσω εγώ στη συνέχεια. Δηλαδή τέτοιες αιτήσεις.

φιλίας έχουμε τα τελευταία χρόνια, η τάση. Και το άλλο, το καινούργιο, που πλακώνονται όλοι και γυρίζουν βιντεάκια. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, πού έχουμε φτάσει, σε τι επίπεδο. Και απ' την άλλη, μου λέτε ότι μιλούν οι γονείς με τα παιδιά. Ούτε μιλούν, ούτε έχουν όρεξη να μιλήσουν. Και αν μιλήσει κανείς το παιδί του και αυστηρά, το παιδί του αντιμιλά και με το δικό του τρόπο αντά, και είναι και χειρότερο πολλές φορές. Η δίδραση μπορεί να είναι ακόμη πιο επικίνδυνη. Χρειαζόμαστε λοιπόν στα σχολεία πάρα πολλά μαθήματα διαφορετικά. Οι δάσκαλοι να είναι πραγματικά δάσκαλοι για τα παιδιά και οι καθηγητές, και να μην είναι η παπαγαλία ενός μαθήματος για να δοθούν εξετάσεις και να γίνουν όλα τα παιδιά δημόσιοι υπάλληλοι. Είμαστε σε πολύ λάθος δρόμο σε αυτή τη χώρα και δεν διορθώνεται η κατάσταση και κανείς δεν έχει και τη διάθεση. Γιατί όπως είπα, ο καθένας κοιτάζει λίγο περισσότερο την προσωπική του ευτυχία και δεν νοιαζόμαστε ιδιαίτερα για το κοινωνικό σύνολο, όσο και αν θέλουμε να λέμε ότι νοιαζόμαστε.

τρομερή μας η Λαγιά, η Σωτηρία Ιμπέλου, η Ύμνη στη Μαεροπλάνα και Βαπόρη, για τα τραγούδια που αγαπάμε από το χθες και το σήμερα. Και στην Ιαπωνία οι αρχές διατάσσουν εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων λόγω κινδύνου πλημμυρών στο Ναγκασάκι. Όλους τους κατοίκους που είναι 380.000 άνθρωποι τους είπαν να σκοθούν να φύγουν από τα σπίτια τους σήμερα εν μέσω σφοδρών βροχοπτώσεων εξαιτίας του κινδύνου κατολιστήσεων και πλημμυρών. Κηρύχθηκε το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για όλο το νότιο τμήμα της πόλης, ενώ η δημόσια τηλεόραση συνεχώς στέλνει μηνύματα στους πολίτες να φύγουν από τα σπίτια τους. Ήδη οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει με λασπόνερα που έχουν φτάσει περίπου το 1 μέτρο. Δηλαδή, σκεφτείτε αν έχουμε ένα αυτοκίνητο μέχρι τα τζάμια και λίγο παρά στη μέση του τζαμιού του αυτοκίνητου. Και μιλάμε ότι είναι μια πόλη που έχει και ουρανοξύστες, δεν είναι το Ναγκασάκι. Γενικότερα στην Ιαπωνία υπάρχουν ψηλά κτίρια. Ο κίνδυνος λοιπόν είναι πάρα

πάρα πολύ υψηλός. Δύο τροπικοί κυκλώνες σχηματίστηκαν και σχηματίζονται, επισήμανε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κατά τα άλλα, τι έχουμε. Η πνίκα ακούστηκε σε όλη την Ευρώπη με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που την ημέρα της γιορτής της μουσικής που ήταν 20 Ιουνίου, έγραψε μια σελίδα καλλιτεχνικής ιστορίας που σπάνια επαναλαμβάνεται. Η Αθήνα ενώθηκε ζωντανά σε ώρα prime time με 10 ακόμη ευρωπαϊκές πόλεις μέσα από το Europiano, ένα πανευρωπαϊκό τηλεοπτικό εγχείρημα της ΣΑΡΤ. Πολύ ωραίο και αυτό το νέο. Επίσης, τελευταία εβδομάδα πληρωμών. Για το τι επιδόματα λαμβάνετε ακριβώς πότε, διαβάζετε το cosnews.gr. Η ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εθνική υπόθεση. Η χώρα μας θα είναι πλήρως έτοιμη, λέει ο κύριος Τάσος Βασιλείου, βουλευτής και υπουργός εξωτερικών, μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψή του στις Βρυξέλλες. Σοβαρό και το θέμα που προέκυψε με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, με ΜΚΟ η οποία φρόντιζε για άλλη μια φορά να λαγώσει το όνομα ενός πολιτικού, όπως έγινε τότε και με την Εύα την Καηλή, και εμπλέκονται σίγουρα οι Καταριανοί. Οι Καταριανοί που με άφθονο χρυσό χαρίζουν αεροπλάνα στον Τραμπ, λαδώνουν πολιτικούς, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολο, με χρυσάφια τις γυναίκες και με τριτά ή άλλους τρόπους τους άντρες, και στη συνέχεια βγαίνουν όλα αυτά τα σκάνδαλα στην χώρα.

0: έστειλε μήνυμα και μου λέει: Βασίλη, όσο προωθούμε μια κοινωνία όπου τους δείχνουμε όλους δισεκατομμυριούχους, εκατομμυριούχους και τα πεθαίνουν παραδείγματα από αυτούς, όχι μόνο θα ξεντυνόμαστε όλοι για να βγάλουμε λεφτά, θα κάνουμε και κολοτούμπες γυμνοί. Ευχαριστώ, Δημήτρη, για το μήνυμά σου. Κατανοώ ακριβώς τι εννοείς, ότι τα παραδείγματα που δίνει τηλεόραση κυρίως, για ανθρώπους, είτε ποδοσφαιριστές ή οτιδήποτε, και ακούμε διαρκώς τόσα εκατομμύρια ο ένας, τόσα ο άλλος, και κάποιοι λες και είναι αυλοκόλακές τους, διαρκώς μιλούν για αυτούς. Εκτός αν πληρώνονται, γιατί πάρα πολλοί πληρώνονται και στο δημοσιογραφικό κόσμο και στις τηλεοράσεις και σε πολλά άλλα μέσα, τα οποία χειραγωγούν με το δικό τους τρόπο τον πληθυσμό. Οπότε γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι η άμυνά μας είναι η παιδεία μας, η οικογένεια, σε ορισμένες περιπτώσεις οι θρησκείες και οι φίλοι μας που μπορεί να ανήκουν σε οποιοδήποτε κόμμα ή θρησκεία και συνεχίζουμε να τους αγαπάμε και να συζητάμε μαζί τους, γιατί μέσω του διαλόγου και της συζήτησης μπορεί κάποιος να βγάλει άκρη χωρίς να βιάζεται να χαρακτηρίσει τον άλλο, γιατί αυτοί που βιάζονται και χαρακτηρίζουν τους άλλους και τους κατηγορούν είναι οι ίδιοι. Και οι ίδιοι είναι το ίδιο, δηλαδή μία από τα ίδια. Στο Αιγάλεο συνεχίζεται η φωτιά και εδώ και 16 ώρες υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στην Ορφέως. Ο Αβραμόπουλος λέει ότι ο Χρυσοχοΐδης είχε το ένταλμα στο στάρι του 3 μέρες. Στη Θεσσαλονίκη ένα κοριτσάκι μαχαίρωσε το παλικάρι της. Δηλαδή δεν γίνονται μόνο ανδροκτονίες, γίνονται και γυναικοκτονίες, γίνονται ανθρωποκτονίες, γίνονται. Ευτυχώς δεν ξέρουμε αν είναι καλά τώρα αυτό το 24χρονο παιδί ή αν έχει χάσει τη ζωή του. Πάντως στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το κορίτσι αυτό στα 29 της χρόνια. Ποιος ξέρει τι έγινε. Η κοπέλα ήταν από τη Ρουμανία και συνελήφθη γιατί με ένα μαχαίρι μαχαίρωσε πολλές φορές ένα 24χρονο παιδί με δύο μαχαίρια και γίνεται τώρα ιατροδικαστική εξέταση. Ο νέος, το νεαρό παιδί, υποβλήθηκε σε επέμβαση για τα τραύματα και είναι ακόμη ζωντανό ευτυχώς και βρίσκεται, παραμένει σε νοσηλεία ο 24χρονος Έλληνας. Χαμός γίνεται όταν έχεις νεύρα και δεν μπορείς να λύσεις διαφορές σου, αλλιώς καλύτερα να φεύγεις παρά να μαχαιρώνεις τον άλλο.
1: Τα τραβιό που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Ετοιμαζόμαστε για διάλειμμα. Στο σημείο αυτό να σας πω ότι μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο της εκπομπής να συμμετέχετε κι εσείς για την κλήρωση. 4 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για αυτή την σατυρική, ωραία κωμωδία. Μια παράσταση εξαιρετική του Θανάση Παπαθανασίου και τα Λιρέπα με εκλεκτούς ηθοποιούς. Όχι άλλο κάρβουνο τίτλος. 4 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. 4 ακροατές. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 12 και το μεσημέρι. Και μπορείτε να καλείτε ή να στέλνετε email 23 21 06 33 33, το email μας 93fmstudio@gmail.com. Καλή επιτυχία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 11.
2: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23 210 23 210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Πίσγος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, όλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έρα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα.

0: εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks. Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
1: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
2: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
3: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
2: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
3: Supermarket Kansas.
2: Καλοκαίρι, παρέα και τη θαύμα.
4: Κόσμος στους 93.
5: Είμαστε και πάλι εδώ. 11 και 3 πρώτα λεπτά. Ακούτε ράδιο Κόσμος από τους 93 ή τους 90,7. Είτε μας ακούτε στις Έρες, είτε στο Αγρίνιο, είτε στην αρχαία Ολυμπία. Την αγάπη μας σε όλους σας και σε όλους τους Έλληνες που μας ακούτε στο εξωτερικό. Καλή σας μέρα.

0: ψυχοβολάει Ελλάδα. Κόσμος στους 93.
1: Και είμαστε εδώ με τα τραγούδια που αγαπάμε. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη μετά τη διασκευή το μίκρο με την φωνή του Δημήτρη Χόρν. Η Ελεονόρα στο τραγούδι που την πρωτογνώσαμε και την αγαπήσαμε ιδιαίτερα, το τραγούδι με τίτλο «Έλα». Δίπλα της και ο Πάνος Μουσουράκης.

Ελεονόρας Γανελιμετοέλα, οι πρόσφυγες, λαθρομετανάστες, έπι και όπως θέλει ο καθένας μπορείς να τους λέει, άνθρωποι είναι και ανθρώπινες ψυχές κατά βάθος. Κυρίως είναι αγόρια φυσικά, έρχονται στην Ευρώπη, ονειρεύονται ότι στην Ευρώπη το μεγαλείο τους θα ανθίσει, θα παίρνουν και επιδόματα, θα κάνουν μια πιο χαλαρή ζωή, θα δουν και τους νέους κόσμους, όπως ο καθένας μας πολλές φορές θέλει να βλέπει ένα νέο κόσμο. Συνεχίζουν οι ροές, άλλοι 83 συλλέχθησαν από τη Frontex, μιας και οι λέμβοι τους έφτασαν στα καλά νερά της Κρήτης. Η Λιβύη συνεχίζει να στέλνει, η μισή Λιβύη που δεν τα έχει καλά με την Ελλάδα γενικότερα, και στέλνουν τις καραβιές. Ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν και αυτοί να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, είτε πληρώνουν κάποια ποσά για να φύγουν, είτε απλά τους στέλνουν, όπως είδαμε σε ορισμένα ντοκιμαντέρ, απλά και μόνο για να εισπράττουν οι χώρες τους. Φυσικά εισπράττουν και οι χώρες που τους υποδέχονται μέσω πραγμάτων της ΗΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ και μέσω και των επιδοτήσεων που παίρνουν τα επιδόματα σε συμμετοχή ορισμένων κρατών και μη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να επιλέξουμε τι θέλουμε να κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η οποία φαίνεται ότι από τα σχόλια που διαβάζουμε σε ορισμένα άρθρα, οι άνθρωποι έχουμε γεμίσει από πάρα πολύ αρνητισμό, πολύ τοξικότητα και πολύ μίσος απέναντι σε ανθρώπους που σε εισαγωγικά έρχονται ή εισβάλλουν στις χώρες μας με άλλες θρησκείες, άλλες νοοτροπίες, με μίσος προς το γυναικείο φύλο στις χώρες τους κυρίως, με όσα τραβούν εκεί οι γυναίκες, αλλά δεν αλλάζουν όσο και περνά ο χρόνος και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς να αλλάξουν, γιατί αν το είχαμε σκοπό ίσως κάτι να μπορούσαμε να κάνουμε. Καθεστώτα που υπάρχουν στις χώρες τους, πολλούς από αυτούς τους σωθούν στο να φύγουν, άλλους απλά για να φύγουν από τον πόλεμο, άλλοι απλά γιατί είδαν το αμερικάνικο όνειρο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και γίνεται ένα συνοθήλευμα σκέψεων, ιδεών και αποφάσεων και κρίσεων από όλους μας. Το πρόβλημά όμως παραμένει. Και δεν μιλάμε ότι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους δημιουργούν προβλήματα. Μπορεί να τα δημιουργούν λίγοι, αλλά συνήθως ξέρουν.

Σπουδές και οικονομική στήριξη πάνε μαζί. Το Ανατόλια University διαθέτει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα υποπτιών με βάση τις επιδόσεις και την οικονομική κατάσταση που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Και αν είσαι εκτός Θεσσαλονίκης, σου εξασφαλίζει επιδότηση διδάκτρων για να κάνει την επιλογή σου ακόμη πιο εύκολη.

Γιάννη, καλημέρα στην κυρία Γεωργία, στον κύριο Νίκο. Καλό δρόμο, καλό δρόμο σε όσους ταξιδεύετε προς τις παραλίες. Στο Στέλιο περαστικά στην Αθήνα.

και καλή δύναμη και καλό αγώνα στα γύρω. Στα πετροεργάζεστε, στα τηλεφικές εταιρείες και το μεσημέρι και τι δεν ακούτε. Ακούτε τα εξαμάξεις που λένε. Γιατί παίρνεις τηλέφωνο τον άλλο το μεσημέρι, έχει τελειώσει από τη δουλειά και θες να του πεις μια προσφορά και γίνεται χαμός. Κυρίως τώρα εντωμεταξύ και οι φίλοι οδηγοί, επειδή αλλάζει το κλίμα, δηλαδή έχουμε πιο πολύ ζέστη, μέσα στο κίνητο μπαίνεις, βράζεις, έχεις αμέσως θυμό. Το καλοκαίρι γενικότερα μας ανεβαίνει λίγο η ένταση και η πίεση. Λένε ότι λίγο λεμονάκι στο νερό κάνει καλό, πέφτει λίγο η πίεση. Αλλά κυρίως η ατμόσφαιρα, το περιβάλλον χώρος μας, το μέρος όπου θα αποφασίσουμε να ζήσουμε το καλοκαίρι, τα δεντράκια που θα φροντίσουμε να μας δροσίσουν στην αυλή, οι φίλοι, οι παρέες μας, η επιλεκτικότητα. Δυστυχώς, όσο και αν θέλουν να πούνε κάποιοι ότι είμαστε ίδιοι όλοι άνθρωποι, έχουμε πάρα πολλές διαφορετικές και είμαστε διαφορετικοί. Και πέρα από τη διαφορετικότητα της ομάδας, της θρησκείας, της πολιτικής και ένα σωρό άλλων τα οποία βρίσκονται ανάμεσά μας για να μας ξεχωρίσουν, έχουμε και από μόνοι μας οι άνθρωποι ξεχωριστό DNA ο καθένας. Και τον τελευταίο καιρό γι' αυτό το DNA μιλούν πολλοί, ότι γίνονται πολλές έρευνες και ότι εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη προς το καλύτερο για να βοηθήσει την ανθρωπότητα να κερδίσει ασθένειες που κάποτε ήταν ανίκητες. Μακάρι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Lionel Messi, παρότι λέγαμε πριν για το ποδόσφαιρο. Έβαλε και κανένα δυο γκολάκια χθες νομίζω, έγινε πρωτοσκόρερ. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Ernesto Sabato, αργεντινός συγγραφέας. Επίσης ο Έλληνας καθαλοθυσφαιριστής ο Δήμος Δικούδης. Έφυγαν ο Κάρλος Γκαρντέλ, ο αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό. Και ο Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού, ο Θεμιστοκλής Σοφούλης. Θα έχετε ακούσει για την οδό Σοφούλη.

Ευτυχώς το κατάλαβε η κοπέλα και γυρίζει κανονικά, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα γιατί δεν υπάρχουν και αστικά λεωφορεία. Πολλοί ξεγελιούνται, πολλοί ξεγελιούνται. Πριν 10 χρόνια σας είπα ότι πρέπει να μπει μια ράμπα εκεί όταν δεν υπάρχει αστικό λεωφορείο, να είναι αυτόματη να σηκώνεται, αλλά μάλλον δεν υπάρχουν 1.000 ευρώ ή δεν ξέρω πόσο μπορεί να στοιχήσει και πολλά μπορεί να είπα. Με φωτοκύτταρο ώστε να ανεβαίνει, να κατεβαίνει αν έχει λεωφορείο ή όχι, που μπορεί να ζυγίζει, είναι όπως αυτές. Εγώ εννοώ για ράμπα όπως αυτές που έχουν στα διόδια, που είναι πλαστικές, δεν είναι σιδερένιες, και να τσακουμπήσει ένα λεωφορείο, σηκώνεται πάνω. Τέτοια ραμπούλα αν έμπαινε εκεί δεν θα μπαίνανε από δύο οδηγοί, αλλά παρόλα αυτά δεν πειράζει, να είχαμε να λέγαμε μήπως τι, ό,τι λέμε γίνεται ή πρέπει να γίνεται. Όχι, φυσικά, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα των 11.30. Έχουμε όμως τους Λοκομόντο και αν προλάβω άλλο ένα τραγούδι. Και αν θέλετε κάτι κι εσείς, το τηλέφωνο μας είναι στη διάθεσή σας και το email.

Η Γεωργία μου λέει, αντί να φεύγουν οι γυναίκες καραβιές και να έρχονται στην Ελλάδα από εκεί όταν πιέζονται από όλα αυτά τα κράτη των Ταλιμπάν, λέει, έρχονται όλα τα αγόρια. Πραγματικά όντως. Αντί να δραπετεύουν τα κορίτσια, πώς να δραπετεύσει και ένα κορίτσι, θα του κόψουν το κεφάλι, βρε εσύ. Τι λέω κι εγώ. Μπορεί, νομίζετε, μια γυναίκα εύκολα να μπει σε μια βάρκα. Ξέρω, εκτός αν πληρώσει αδρά. Γιατί καμιά φορά βλέπουμε μερικές και τις βάζουν μπροστά-μπροστά έτσι για να φαίνονται για τηλεοπτικές κάμερες. Γιατί μην νομίζετε, και πάρα πολλά κανάλια και πολλές τηλεοπτικές κάμερες και πάρα πολλοί δημοσιογράφοι πληρώνονται, λαδώνονται, το λέγαμε παλαιότερα. Και κόμματα και κυβερνήσεις ολόκληρες. Είναι πολλά τα λεφτά στο μεταναστευτικό και η αλλαγή του κόσμου, η οποία γίνεται και συντελείται με τρόπο έντεχνο. Οπότε γι' αυτό δεν βλέπουμε γυναίκες, βλέπουμε καμιά μπροστά-μπροστά στη βάρκα κανάλια, για να υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να δει και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ αμφιβάλλω ότι μπορούν από εκεί να φύγουν να δραπετεύουν κορίτσια τα οποία πιέζονται. Πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Μακάρι να ήταν αλλιώς ο κόσμος και να ήταν καλύτερος για όλους και να μην θέλει κανείς να φύγει από τον τόπο του και να νιώθει καλά, αλλά βλέπετε, άλλοτε τα οικονομικά κίνητρα, άλλοτε οι επιλογές των γονιών για τα παιδιά, άλλοτε τα ίδια τα παιδιά. Άλλοτε ένας κόσμος που μεταβάλλεται και διαρκώς αλλάζει. Και τι να πεις, πώς να σταματήσεις μια ψυχή όταν αυτή έτσι κι αλλιώς θέλει να φύγει. Με τον Δημήτρη Μητροπάνο θα πάμε στο επόμενο διάλειμμα. Το τηλέφωνο στη διάθεσή σας και για την κλήρωση για τις 4 διπλές προσκλήσεις.

της καλή επιτυχία. Για την παράσταση επαναλαμβάνω, Παπαθανασίου Ρέπα, όχι άλλο κάρβουνο. Για αυτή την κωμωδία μπορείτε να συμμετέχετε όσοι θέλετε.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όμως, θέλεις να νιώθεις ασφαλή, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρες το έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμά ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα.

0: καθίσματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
0: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυση Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση One Click. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα ιδρύματα από ένα μόνο φιλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΗ Θερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΗ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ Θερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
0: Κόσμος στους 93.

μόλις που κυκλοφορείτε με τα καροτσάκια και τα παιδάκια σας, βλέπω ότι ενώ υπάρχει στο καροτσάκι σκέπας, όταν αφήνετε λίγο στον ήλιο, νομίζω ότι ο ήλιος από εδώ και πέρα είναι επικίνδυνος. Ήδη το καταλαβαίνουμε όσοι στεκόμαστε.

λίγη ώρα στον ήλιο ψινόμαστε, καίει δηλαδή ιδιαίτερα, και προσέχετε λίγο τα παιδιά παρακαλούμε. Εσείς ξέρετε καλύτερα φυσικά, απλά ως υπενθύμηση το λέω. Μιλήσαμε πριν με τη Μαρία και λέγαμε ότι όταν τα εισοδήματα της πόλης ή ενός χωριού φεύγουν στο εξωτερικό για να αγοράσει κανείς ένα σπίτι να στέσει το παιδί του, όταν φύγουν σε άλλες πόλεις για να αγοράσει κανείς μια γκαρσονιέρα δύο για να έχει και άλλο εισόδημα από το εισόδημα που έχει, γιατί όσα λεφτά και αν έχει κάποιος θέλει περισσότερα, μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει απληστία. Υπάρχει πάρα πολύ απληστία στον κόσμο αυτό. Όταν λοιπόν αναρωτιόμαστε γιατί πόλεις όπως οι Σέρες, η Δράμα και άλλες υποφέρουν και χάνουν κόσμο και γιατί ερημώνουν τα παιδιά μας, για σκεφτείτε λίγο και αυτούς τους λόγους. Στο ότι τα χρήματα δεν επιστρέφουν στην ίδια πόλη, στο ίδιο χωριό, στην ίδια κοινωνία, αλλά ταξιδεύουν. Ταξιδεύουν μαζί με τα παιδιά στο εξωτερικό, ταξιδεύουν στις άλλες πόλεις για αγορές σπιτιών ή για τα παιδιά που σπουδάζουν εκεί. Και καταλαβαίνετε ότι όσο στερείται μια πόλη από το χρήμα που πάρει, και δεν υπάρχει επιστροφή, ανταπόδοση, τόσο περισσότερο η πόλη ερημώνει και παραμένει μόνο ένας καφές την ημέρα για μια έξοδο. Εσείς επίσης που αγοράσατε σπίτια στα εξοχικά, στις τούζλες, στα παραθαλάσσια, σε νησιά, τα χρήματα τα πήρατε από μια δουλειά που κάνετε στις Σέρες για παράδειγμα, στο Αγρίνιο ή στο Μεσολόγιο. Όταν πηγαίνετε και τα δίνετε για να αγοράσετε ένα σπίτι στη Σαντορίνη, μην διαμαρτύρεστε μετά γιατί δεν έχει δουλειά η πόλη, γιατί δεν κινείται ο κόσμος. Είναι όλα αλληλένδετα, αλλά και γι' αυτά δεν έχει γίνει καμία σοβαρή έρευνα ή μελέτη. Ακούμε μόνο τα αποτελέσματα. Και συνήθως στην Ελλάδα μας έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό το έχω παρατηρήσει πολλά χρόνια τώρα. Ότι όλοι μιλάμε για το αποτέλεσμα. Αχ, κοίτα τι έγινε, αυτός έκανε εκείνο, εκείνη αυτό. Δεν λέμε γιατί το έκανε ή πού οφείλεται αυτό. Αν βρούμε λοιπόν τους λόγους που κάτι έγινε, σίγουρα θα βρούμε και τη λύση.

0: να πάμε στην Ελλάδα της Διασποράς, ένα άρθρο που επιμελήθηκε η Μαρία Αλεξανδρίδου και την ευχαριστούμε. Έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά παραίτηση του Αρχιεπισκόπου του Καναδά από 52 χρόνια. Αρχιεπίσκοπος Καναδά Σωτήριος ανακοίνωσε την παραίτησή του. Στη μακρά θητεία του, οι ελληνικές κοινότητες της χώρας του Καναδά αυξήθηκαν από 22 σε 79. Φυσιολογικό, δεν είναι? Έχουμε επιστροφή του Ελπιδοφόρου στη Νέα Υόρκη. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος επέστρεψε στην έδρα του χέροντας άκρας υγείας, έπειτα από σύντομη αδιαθεσία που ένιωσε κατά τη διάρκεια προσκυνούματος στην Κωνσταντινούπολη και το Άγιον Όρος. Έχουμε μεγάλη δωρεά στην Αστόρια στην Αμερική. Το Σεύγος Βγάρη Στάθηκε Ζωής Βαλιώτη προχώρησε σε μια σημαντική δωρεά προς το φιλόπτωχο αδελφό, προς τη φιλόπτωχο αδελφότητα της κοινότητας των Αγίων Εκατερίνης και Γεωργίου, στηρίζοντας το κοινωνικό έργο της περιοχής. Επίσης, έχουμε εκλογές στην Ομοσπονδία της Νέας Υόρκης. Ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Αρκάδων στην Πελοποννήσιος, ο Χρήστος Βουρνάς, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Ομοσπονδίας. Έχουμε σχολικές αποφοιτήσεις στο Ελληνικό Σχολείο της Κοινότητας της Αγίας Παρασκευής στη Νέα Υόρκη. Πραγματοποίησε την ετήσια τελετή αποφοίτησης, βραβεύοντας πάνω από 130 μαθητές για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Και έχουμε και θερινά προγράμματα στην Ευρώπη από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα Heritage Surf Camp στη Λίμνο, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Πόδιμου Ελληνισμού για τους νέους της Ομογένειας από 18 έως 30 ετών, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με την ελληνομάθεια. Παράλληλα τρέχουν οι προετοιμασίες για φιλοξενίες παιδιών στη Κηδική και των πολιτιστικών διαδρόμων στη Βόρειο Ελλάδα. Και σήμερα το ΕΡΤ Κόσμος μεταδίδει το νέο επεισόδιο της σειράς Rise Abroad στην ΕΡΤ. 4 ώρα το απόγευμα το ΕΡΤ Κόσμος παρουσιάζει συγκινητικές και εμπνευσμένες ιστορίες Ελλήνων από διάφορες γωνιές του πλανήτη.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

είμαστε όλοι καλά για τη συμμετοχή σας. Διαβάζουμε και τα email σας. Καλημέρα, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε παρέα με τα στραβά και τα καλά μας, όπως όλος ο κόσμος. Δεν είμαστε τέλειοι. Προσπαθούμε μέρα με την ημέρα να γινόμαστε καλύτεροι ως άνθρωποι. Όσο γίνεται ο καθένας μας. Και κάνουμε αυτή την προσπάθεια όσο μπορούμε. Καθημερινά. Καθημερινά. Σταθερινά τώρα.

0: κοπέλα σου σε ένα θερινό σινεμά, ε. Όπου, τι ωραία γνωριμία. Θα πηγαίνετε και μαζί μετά σινεμά. Καλημέρα, Θανάση Αυγινός Γεματόπουλος, στο ρεπορτάζ.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Μόνο η λέξη θερινό και σινεμά έχει συνέστημα αισθησιακό.
0: Μπράβο.
1: Καλλιτεχνικό κλπ.
0: Πρόσφατα μου έλεγε ένας κύριος από ο Θανάσης, του στέλνω χαιρετήματα στον κύριο Σάκη Τσάζου, ότι υπήρχαν και στη Γερμανία που ήταν, υπήρχαν και αυτοί οι κινηματογράφοι με τα αυτοκίνητα. Που έμπαινε με το κορίτσι, με τους φίλους μέσα στο αυτοκίνητο και βλέπατε.
1: Τα
0: drive through, δεν ξέρω πώς λεγόταν.
1: Σινέμα. Είχαμε και στα Σέρας τέτοιο σινεμά.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάτω ακριβώς από το ξενοδοχείο Ελπίδα που είναι στη Μεραρχία κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιο κάτω υπήρχε. Drive σινέμα, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά νομίζω εκείνοι οι σινεμάδες τότε. Γιατί μιλάω τώρα για τη δεκαετία του 70 που εγώ ήμουν στα 10 χρόνια ζωής, 10 χρόνια ήμουν και κατεβαίναμε στα Σέρες και τα Ευρώπη. Με τι είναι εδώ, για να είναι drive, μπορούσες να έχεις δίπλα σου το αμόρι σου για οι ταινίες ήταν λίγο ερωτές.
0: Α, μάλιστα.
1: Πρέπει, έτσι, γιατί λέγαμε πότε θα μεγαλώσουμε να πάρουμε αυτοκίνητο, να πάμε να δούμε με την κόμενα σινεμά. Το λέγαμε τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα αυτό που λέμε, λέγεται βέβαια, γιατί γυρίζουμε στα χωριά, υπάρχει πρόβλημα με το αγροτικό ζήτημα, μια και 22 Ιουνίου είχε εξαγγελθεί ότι θα ξεκινούσαν στα ΚΙΔ, Κέντρα Υπεύθυνων Δηλώσεων Κορμού Καλλιέργειας, οι δηλώσεις καλλιεργειών των αγροτών για τις νέες επιδοτήσεις 20 του Οκτώβρη με 26 και Δεκέμβρη του 26, δεν ξεκίνησαν ακόμη και αύριο 25 του μήνα, που διάβασα στο Υπουργείο Αγροτικής Άμπλησης και Τροφίμων, θα συναντηθούν οι τεχνοκράτες εκεί, πληροφορίες, κτηματολόγια, γεωτεχνική, να δουν πώς θα γίνει το σύστημα δηλώσεων καλλιεργειών.
0: Μάλιστα. Τι κάνεις, πού σε βρίσκουμε, σε ποιο μέρος είσαι?
1: Είμαστε τώρα, είμαι στα 500 μέτρα από τον Κρίνο.
0: Στην Κοιλάδα πήγες να δεις αν είναι εκεί ωραία η Κοιλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Όταν κατέβηκα χθες το μεσημέρι.
0: Ήταν καθαρή λίμνη.
1: Καθαρό το νερό, γιατί είναι μέχρι την πατούσα. Όχι, μέχρι το, πώς λέγεται αυτό, στο πόδι κάτω το κουκαλάκι. Δηλαδή, ένα παπούτσι.
0: Μέχρι τον Αστράγαλο.
1: Μέχρι τον Αστράγαλο, ναι, μέχρι τον Αστράγαλο είναι το νερό. Δηλαδή, πολύ επιφανειακό, πολύ κάτω στις ομιθμένα.
0: Λίγο δηλαδή το νερό, λίγο.
1: Πολύ λίγο νερό, ναι. Και
0: με τόσες βροχές, τόσο λίγο νερό, παράξενο.
1: Λίγο, μπορεί να έρχει έξοδο να φέρει, αλλά πάμε. Πού θα είναι έξοδος.
0: Σωστά,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Πού θα είναι έξοδος. Η έξοδος για να μην υπερχειρήσει από την πάγια είναι, άρα.
0: Από την κάτω. Από την πάνω ή από την κάτω. Δεν πρέπει
1: να
0: πάμε να το ψάξουμε μια μέρα όταν θες.
1: Για να έχει, επειδή δεν είμαστε ειδικοί.
0: Φυσικά.
1: Είμαστε αλλού ειδικοί, όχι στα νερά.
0: Ειδικοί είναι πάρα πολύ ειδικοί, τι να πω τώρα. Τέλος πάντων.
1: Οι ίδιοι ξέρουν γιατί το βάλει τόσο λίγο το νερό κάτω, παράσινο, τα βράχια, οι πέτρες είναι ξεκάρφωτες.
0: Εν τω μεταξύ σε εκείνη τη λίμνη, όταν έχει νερό σε εκείνη τη λίμνη μπόλικο που φτάνει μέχρι τη μέση μας, δηλαδή μπορεί κάποιος να μπει και να δροσιστεί το καλοκαίρι άνετα.
1: Ναι, ναι. Τα σκαλοπάτια για τα πτηνά φαίνονται ότι είναι ψηλά, ότι είναι άδειο το νερό, γιατί αν γεμίσει η λίμνη και κλείνει, εκείνο όλο το τετράγωνο που βλέπουμε θα είναι πάνω από το νερό, μόνο το ταβάνι του τετράγωνου που πατούν τα φτηνά για να πιούν το νερό τους.
0: Είχαμε όμως ευχάριστο για την Κοιλάδα. Έχει γίνει στις αίρες στην Κοιλάδα η γέφυρα που τόσα χρόνια γκρίνιαζαν πολύ, η ξύλινη, για να περνάς. Ναι, έχει γίνει αυτή η γέφυρα από ό,τι είδα φωτοποιία. Μπράβο.
1: Ξύλινη είναι, θα πάω
0: να την. Ναι, ναι, πρέπει να πάω να τη δεις.
1: Ξύλινη.
0: Τόσα χρόνια δεν γινόταν, λες και ήταν να γίνει το 8ο θαύμα.
1: Για να περάσουμε απέναντι έπρεπε να κατέβουμε κάτω από την εκκλησία του Αγίου Αναργύρων και να πάμε από την άλλη μεριά για να είμαστε απέναντι εκεί που πάμε τώρα από τη γέφυρα.
0: Σωστά.
1: Κάναμε δηλαδή ολόκληρο 180 μοίρες και.
0: Ελπίζω να μην είναι τεχνητή νοημοσύνη και με κορόιδεψα που μου στείλαν τη φωτογραφία μόνο, θα το διαπιστώσει εσύ.
1: Θα το δω. Και αυτά λοιπόν με τους αγρότες

0: δεν ξεκίνησαν ακόμη δηλώσεις καλλιέργειας, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι επειδή δεν είναι για Ελλάδα, είναι για Ενωμένη Ευρώπη, οι δηλώσεις καλλιέργειας στην Ενωμένη Ευρώπη, επίσημα πράγματα, τελειώνουν τον Αύγουστο του κάθε έτους.
1: Υπάρχει χρόνος να μην αγχωνόμαστε από τώρα. Σε κάνα δύο μέρες θα λυθεί και φαντάζομαι και αυτό το πρόβλημα.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν,
0: μακάρι.
1: Σε κρατάμε στη γραμμή. Μένεις να μας πεις και τα άλλα νέα. Πάμε
0: ναι,
1: σε ένα διάλειμμα.
0: Και ένα άλλο για τον ΟΕΔ, για την ΔΥΠΑ. Ναι.
1: Να πάμε και στη ΔΥΠΑ σε λίγο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα στο ράδιο κόσμο είναι 12.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Stress Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Stress Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210 57275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκας συναντά το ολικής και η τσιάτα το χωριάτικο. Το αφράτου σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χυπίτα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φρού με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η ταρταμήλου, τα ναμόν ρολς και τα μάφιν. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράγια αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με κρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνο χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Skip Wonder υγρόπλη 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Θανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύνζυμαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελατινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφοιτοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
7: Του κόσμου τα νέα

ασφαλούς διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς τάσεται υπέρ της αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης στα 70 έτη. Μπροστά στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικού χρέους που έχει καταγραφεί ποτέ βρίσκεται η Βενεζουέλα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: τώρα τι γίνεται ακριβώς με τα αεροπλάνα. Δύο γυναίκες συνελήφθησαν, Θανάση, πριν από λίγο. Ένα αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Κρήτη. Ένα σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε αεροπορική πτήση με δρομολόγιο Βαρσοβία-Χανιά. Οι δύο γυναίκες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Φέρεται ότι αγνόησαν επανειλημμένα τις οδηγίες του πληρώματος, κάπνιζαν μέσα στην τουαλέτα και αστυνομικοί ανέλαβαν την υπόθεση και συνελήφθησαν όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Προέβαλαν στεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς επίσης. Μία χτύπησε και ένα αστυνομικό στο χέρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Όλα αυτά σε πτήση από Πολωνία, τουρίστριες για την Ελλάδα. Ελπίζω να λήξει καλά αυτό το περιστατικό. Και πάλι ο λόγος στο Θανάση Ευγενό Διαμαντόπουλο στο ρεπορτάζ του.
1: Πάντως, μια και είπαμε για Πολωνία τώρα, οι Πολωνέζες γυναίκες είναι πολύ αξιοπρεπείς, πολύ, θα το πω, δυναμικές στα συνδικαλιστικά τους, γιατί στο χωριό μου την Πεντάπολη έχουμε, ήρθε πριν από 25 χρόνια, 30 περίπου, το 96-98, νύφη από την Πολωνία, η Βαρμπάρα και μεγαλούργησε, είχαν τη μοναδική οδοντίατρο στο χωριό και όλοι έχουμε να λέμε για την Βαρμπάρα.
0: Καλά, τώρα είπαμε ότι δύο κοπέλες, επειδή κάπνιζαν, τιμωρούνται, δεν είναι ότι όλοι κάνουν το ίδιο, ναι, αλλά ναι, μπορώ, γιατί... δεν μπορεί κάποιος σε μία πτήση μίας ώρας να μην καπνίσει.
1: Εάν εφόσον απαγορεύεται.
0: Όχι, παιδί μου, εσύ δεν είσαι καπνιστής, όπως δεν είμαι και εγώ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Καπνίζουμε. Δεν ξέρω, μία ώρα δεν μπορεί να αντέξει κανείς που είναι καπνιστής χωρίς τσιγάρο. Πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον.
1: Υπάρχει και ένα λεγητική λύση. Υπάρχει ένα τσιγάρο χωρίς καπνό, είναι κάτι σαν στυλό που είναι, κάτι.
0: Και εκείνα βγάζουν καπνό, ατμό και απαγορεύονται και εκείνα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, συνέχισε, Θανάση.
1: Εδώ, όχι τσιγάρο δεν καπνίζουμε. Εδώ, σε αεροπλάνο έχουμε να ανεβούμε από 10 χρονών.
0: Καλά, εντάξει. Εγώ ανεβαίνω συχνά στο αεροπλάνο. Να σου πω την αλήθεια, 10 μέρες σε αεροπλάνο πάνω ήμουνα.
1: Αλλά
0: αν θες να πάμε και ένα ταξίδι μαζί μια μέρα, ώσπου να ανέβω το μεταξύ, κατέβηκα. Μου έκανε εντύπωση σε αεροπλάνο της Αιτζία να ανέβηκα για από Θεσσαλονίκη. Ώσπου να ανέβουμε πάνω λίγο στον ουρανό. Λέει ο πιλότος και τώρα κατεβαίνουμε σιγά σιγά για Αθήνα. Τι ήταν 35, τα λέω, αν είναι δυνατόν. Δεν το χάρηκα και πολύ δηλαδή.
1: Ναι. Όλα τα αεροπορικά ταξίδια δεν είναι. Εκτός αν πας από Αθήνα, Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Τότε.
0: Ταϊλάνδη, ξέρω εγώ που πάνε. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ ωραία εκεί.
1: Ταϊλάνδη, Ντουμπάι, όπως έλεγε και η γιαγιά Ελισάβετ. Γιατί όλοι πάνε στο Ντουμπάι? Τι έχει εκεί στο Ντουμπάι?
0: Έχει λεφτά. Πάνε όλοι, εκδίδονται και φέρνουν λεφτά. Όχι όλοι, αλλά πολλοί.
1: Η είδησή μας είναι με μια πορεία από τη ΔΥΠΑ, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, πρώην ΟΑΕΛ, Οργανισμός Ανέργων ΟΑ, Ανέργων Εργατικής Απασχόλησης. Λοιπόν, ενεργοποιήθηκε μια

0: οικονομική ενίσχυση. 300 ευρώ στον καθένα, όσοι θεωρούνται μακροχρόνιοι ανεργοί, χωρίς να κάνουν ένα αίτηση, δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση, γιατί είναι στο μητρό της κάρτας ανεργίας που έχουν. 300 ευρώ καθένα, όποιοι ξεπερνάουν τα 5 χρόνια ανεργίας. Τα χρήματα αυτά θα μπουν, αναφέρει εγκύκλειος του ΔΥΠΑ, τα χρήματα αυτά θα μπουν με το που θα λάβουν το επίδομα ΚΕΑ, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το ΚΕΑ, το κοινωνικής ελεγγύης που λέμε. Ποια είναι το παράξενο όμως, ποιο είναι το παράξενο? Ότι από το ΚΕΑ είναι 216 ευρώ το μήνα. Επί 12 μήνες είναι 2,5 χιλιάρικα περίπου το χρόνο, ότι εξόδημα. Στα εισοδηματικά κριτήρια που βάζει παρακάτω τελευταία τελευταία κύκλος, λέει ότι θα το λάβουν αυτό το 300 αυτό όσοι έχουν 5 χρόνια και πλέον κάτω ανεργοί, με όριο τα 10.000 ευρώ. Με 10.000 ευρώ δεν βγάζουμε εμείς που είμαστε, που εργαζόμαστε.
1: Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό.
0: Ναι, δηλαδή πώς θεωρείται άνεργος όπως έχει 16.
1: Το πέρασε και αυτό ένας εκεί μέσα στην εγκύκλιο. Μπορεί να το βρει και έτοιμο από το προηγούμενο έγγραφο. Το έβαλε μέσα εκεί, δεν πειράζει. Απλά το θέμα είναι ότι θα πάρουν και αυτοί που παίρνουν τώρα ως άνεργοι το μήνα τα 300-400 ευρώ. Και ας είναι, και
0: αν είναι... Ως άνεργοι, δηλαδή τι εννοείς? Σαν επίδομα ενεργείας που παίρνουν?
1: Ναι, θα το πάρουν και αυτοί που παίρνουν επίδομα ενεργείας.
0: Εφόσον. Όχι. Γιατί ασχολείται με να είναι 5 χρόνια. Γιατί αυτός που είναι, που παίρνει ταμείο ενεργείας τώρα, πρέπει τα προηγούμενα 2 χρόνια να έχει συγκεντρώσει 160 ένσημα. Οπότε δεν αφορά αυτούς που παίρνουν τακτικό επίδομα ενεργείας. Όχι.
1: Ωραία.
0: Μόνο αυτοί που είναι πενταετία και πλέον και μια μέρα άνεργοι θα πάρουν 300 ευρώ.
1: Το μήνα.
0: Το μήνα.
1: Πολύ ευχάριστο το νέο.
0: Όχι κάθε μήνα, μια έκτακτη ενίσχυση θα πάρουν.
1: Α, ένα δώρο, ας πούμε ένα δώρο για το καλοκαίρι. Μάλιστα.
0: Ίσως πριν την έκθεση. 5 Σεπτεμβρίου είναι η έναρξη της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Άρα τώρα τον Ιούλιο. Καλά είναι.
1: Ωραία, να το πάρουν και αυτοί οι άνθρωποι, μήπως ξεσκάσουν λίγο για μια-δυο μέρες. Ωραία, τι άλλο έχουμε, Θανάση, πέρα από τη ΔΥΠΑ?
0: Αυτά είναι, πλησιάζουν οι μέρες, είναι η τελευταία εβδομάδα, αλλά Τρίτη νομίζω είναι 30 Ιουνίου, οπότε τώρα μιλούσα με κορίτσι της Κιλ Περιστέρα, μου λέει ότι περιμένουμε τώρα να μπουν επιδοτήσεις για οικολογικά σχήματα και άλλα που χρωστούν στους αγρότες, την Πέμπτη, για να μπορέσουν μέχρι και την Δευτέρα να τα πάρουν.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλή, αυτές τις καλές ειδήσεις. Ωραία, ας περιμένουμε,
1: ήρθε και μια πρόταση. Η Κατερίνα μου στέλνει μήνυμα. Λέει, κάνω, λέει, τα εισιτήρια να πάει ταξίδι με το αεροπλάνο ο Θανάσης Αυγερινός για το Ιράν.
0: Α, μ' αρέσει το Ιράν. Αφού όταν ήμουν στο Βικέρια, λεγόμενο Άμπρο Αχλούφα και Φουάτσο Μποάρα.
1: Σωστά, έλα, σε πειράζουμε, σε πειράζουμε.
0: Το Ιράν μ' αρέσει, αλλά μ' αρέσει να πηγαίνω με πλοίο. Όχι με αεροπλάνο. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Τουλάχιστον στο πλοίο μπορείς να γνωρίσεις και καμιά Ιρανή.
1: Σου αρέσει το πλοίο πιο πολύ έτσι από το αεροπλάνο.
0: Ναι. Αφού μας πηγαίνουν εκδρομές Κεραμωτή Θάσο για να κάνουμε μισή ώρα, και εγώ όταν πήγαινα με την οικογένειά μου, μόνος μου με τη φίλη μου, πηγαίναμε Καβάλα Θάσος, που είναι 2,5 ώρες ταξίδι.
1: 2,5 ώρες είναι?
0: Ναι.
1: Καβάλα,
0: γιατί είναι
1: από Καβάλα.
0: Από Καβάλα είναι 2,5 ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Στον Πρίμα και στο Λιμένα.
1: Στη Σαμοθράκη έχεις πάει καθόλου? Γιατί
0: όχι, αλλά την έχω δει από τα Γιώρος. Είναι καταπράσινο βουνό η Σαμοθράκη. Φυσούσε αέρας και ανατολικά από τα Γιώρος είναι Σαμοθράκη. Χωρίς βόλο η θάλασσα μας χωρίζει. Γιώρος και Σαμοθράκη. Πολύ σειρό και πράσινο βουνό.
1: Ναι. Ωραία. Φυσικά αν είχαμε πάει σε όσα μέρη μας προσκαλούσαν, θα είχαμε δει πάρα πολλά, αλλά δεν μπορούμε σε όλα και πάντα υπάρχει ένα θέμα το οποίο κυρίως είναι το οικονομικό.
0: Και πάλι ο άνθρωπος είναι αχόρταγος και πάλι θα ζητούσαν, πάλι δεν θα μας έφταναν, πάλι κάτι άλλο θα ζητούσαμε.
1: Σωστά.
0: Δεν έχουμε πάρει κάτι από αυτό που έχουν τα τετράποδα ζωντανά, οι ζούλες, ή τα οικόσιτα που λέμε, που... αυτό που έχουν, αυτό που απολαμβάνουν, δεν ζητάνε κάτι περισσότερο.
1: Μιλάμε τους

0: βάλεις κάτι περισσότερο, δεν θα πούν και όχι.
1: τα σκυλιά όχι. Εκτός από τους χείρους. Όχι οι χείρους που δεν έχουν γυναίκες, τους χείρους τα τετράποδα εννοώ.
0: Δηλαδή, κάτσε γιατί για τα γατάκια και εγώ ότι σταματάνε και τα σκυλάκια, με χορτάσουνε.
1: Σταματάνε, μέχρι εκεί. Αλλά, τι κάνουν όμως, από τα μυευτική
0: τα
1: κοκόνια και τα μαντρόσκυλα, τα πνευματικά. Ό,τι περισσεύει, κάνουν και το παραχώνουν για να το φάνουν. Ναι,
0: από τα μύευση.
1: Από τα μύευση, ναι, μπράβο τα σκυλιά, μπράβο.
0: Ωραία, Θανάση, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευλογημένα, ευλογημένα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε σε τραγούδι. Καινούργιο τραγούδι, Σταύρος Σιώλας, Μαρίζα Ρίζου. Μην ακούστε, σου λέει ο τίτλος.

Και τα πατίνια δεν είναι όπως φαίνεται μόνο για τα παιδιά, είναι και για τους μεγαλύτερους ηλικιακά. Ένα 40χρονο. Ένα 40χρονο παιδί έχασε τον έλεγχο από το ηλεκτρικό του πατίνι και κατέληξε στο νοσοκομείο. Πέραστε

κυρία Νίκη Κεραμέως είπε ότι τον φίλο δεν μπορεί να επηρεάζει το μισθό και αυτό είναι λογικό και δίκαιο. Εντάξει, ανάλογα και την εργασία που κάνει κανείς, αν κουβαλάει έτσι βάγια στον τρίτο όροφο από τσιμέντο κάποιος, σίγουρα αμείβεται περισσότερο από αυτόν που κάθε και του λέει ότι θα πίνει νερό και καφέ κοιτάζοντάς τον από απέναντι. Εννοείται, είναι ανάλογα και την εργασία που κάνει ο καθένας, αλλά σίγουρα στις περισσότερες εργασίες, 95% πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ισονομία. Καλά, παντού πρέπει να υπάρχει, αλλά λέμε ότι υπάρχει μια λίγο περισσότερη μυϊκή δύναμη σε κάποιους ανθρώπους, κυρίως στην οικοδομή. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δει και γυναίκες στην οικοδομή, να μην το αποκλείουμε και αυτό. Και πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε. Γιατί μιλήσαμε για τις δύο κοπέλες από την Πολωνία που συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο στα Χανιά μετά την πτήση από Βαρσοβία. Καλά ταξίδια να έχετε για όσους θα ταξιδέψετε, να προσέχετε. Εμείς είμαστε εδώ και παρέσεις και σας υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να μπείτε κλήρωση για τις τέσσερις διπλές προσκλήσεις που έχουμε στα χέρια μας και την ακομωδία Παθανασίου Ρέπατο, όχι άλλο κάρβουνο, είναι τέσσερις διπλές προσκλήσεις, τηλεφωνείτε, μπαίνετε στην κλήρωση, θα είναι η κλήρωση την Παρασκευή 3 Ιουλίου, Κυριακή 5 Ιουλίου θα είναι η παράσταση στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑΕ. Και μπορείτε όσοι θέλετε και να μας καλείτε και να μας στέλνετε email και καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Αμέσως μετά το τραγούδι θα πάμε σε ειδήσεις για να δούμε τι γίνεται γύρω μας.

πήγα τη μητέρα μου για νέα ταυτότητα στο τμήμα, α, το αστυνομικό τμήμα στο Χρυσό. Είχαμε κλείσει ραντεβού πριν μέρες φυσικά, η διαδικασία ήταν πολύ εύκολη και όσοι δεν θέλετε να έχετε δική σας φωτογραφία, το αστυνομικό τμήμα τουλάχιστον εκεί στην περιοχή βγάζει φωτογραφία. Μας είπαν την άλλη εβδομάδα θα είναι περίπου έτοιμη ταυτότητα, παραδίδουμε την παλιά, παίρνουμε την καινούργια που είναι πολύ μικρή, σαν μικρό διπλωματάκι καινούργιο, μπαίνει εύκολα στις τσέπες ή στα πορτοφόλια μας. Και σήμερα βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πήγε μια ταυτότητα που θα είναι έτοιμη και η δική του μέσα σε μια εβδομάδα περίπου, είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Και μάλιστα δεν έχουμε κουτσομπολιά αν πήγε με μη φωτογραφία ή αν βγήκε εκεί φωτογραφία. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο πληροφοριών, ΕΙΠ, ΚΙΠ κλπ. Από την άλλη, η αστυνομία, επειδή σας είπα ένα νέο λίγο νωρίτερα, ο κύριος Αβραμόπουλος είπε ότι υπήρχε το ένταλμα τρεις μέρες στα Συρτάρια και το Χρυσοχοίδης, απάντησε η ελληνική αστυνομία στον κύριο Αβραμόπουλο και του είπε ότι δεν υπάρχει, και διαβεβαιώνει σε όλους τους πολίτες ότι δεν υπάρχει κάποια προνομιακή μεταρρύση σε κανέναν πολίτη και ότι λειτουργεί με σεβασμό στο Σύνταγμα και την ομοθεσία ελληνική αστυνομία. Είπε ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα των Αθηνών. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει προνομιακή μεταχείριση και ότι οι υπηρεσίες της αστυνομίας της ελληνικής διαχειρίζονται ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς διαρροές και με σεβασμό στην ισονομία και τα ατομικά δικαιώματα. Αυτή είναι η απάντηση της αστυνομίας.

0: γύρω στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μωτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Pils Hellas, μπύρα, 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί μίσκυρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας καλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικό Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία. Σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγκτήτα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
11: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
12: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
13: Δυτές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
12: Έτσι θέλεις την παρέα στο ζεστό να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
13: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
12: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις το έχεις στο Citizen. Citizen και μόνο θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη.

0: Έχω μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο το 321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωματών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Δημοσίευμα από την Αφρική αναφέρει ότι ο Ολιβιέ Ντζαμ είναι στη λίστα της ΑΕΚ, αν και δεν έχουν αρχίσει ακόμα επαφές. Ο 30χρονος Καμερουνέζος μέσος, που μένει ελεύθερος από τη Samsung Sport, αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Με φόντο μια ιδιαιτέρως απαιτητική σεζόν και υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Ολυμπιακός μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς προετοιμασίας. Φιλικά με Άγιαξ και Αντβέρπ στις 18 και 24 Ιουλίου αντιστοίχως. Μια νέα εποχή ξεκινά στον ΠΑΟΚ και ο Αλέ Λύση φρόντισε από τις πρώτες του κιόλας δηλώσεις να δείξει τη διάθεση με την οποία αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της διαδοχής του Ρασβάν Λουτσέσκου. «Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον η ζωή μου», δήλωσε ο 40χρονος Ισπανός τεχνικός. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης παρουσίασε τους νεοαποκτηθέντες Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Ινιάκη Πένια στους νέους του συμπαίκτες.
5: Κόσμος 93. Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Εμείς ευχαριστούμε, Χρυσούλα, για την ευγένειά σου, για το μήνυμά σου, για τη συμμετοχή στο διασμό, για το όχι άλλο κάρβουνο. Και σε σένα και στη Χριστίνα και τη Μαρία και τον Αλέξανδρο και τη Χρυσάδη και την Κατερίνα. Όλοι θα συμμετέχετε στην κλήρωση. Όσοι θέλετε μπορείτε να έρχεστε όταν γίνονται οι κλήρωσεις εδώ πάνω, να βλέπετε πως έχουμε το σύστημα το παλιό εμείς, το χειροκίνητη κλήρωση, όχι ηλεκτρονική. Κόβουμε χαρτάκια με τα ονόματά σας, αφού οι Μαρίες φροντίζουν και η Μαρία Βασιλοπούλου και η Ελεκτρίδου να κόβουν τα ονοματάκια σας σε χαρτάκια. Τα βάζουμε σε ένα καλαθάκι, ανακατεύουμε και βγαίνουν τυχεροί. Τέσσερις θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση. Είναι 1:20 ώρα, ακούτε Κόσμος. Τι άλλο?
1: Μέσα στον χρόνο το άγνωστο. Σαν νύχτα που μυρίζει.
0: Αν βλέπετε όνειρο και στο όνειρό σας στη θάλασσα και τις βουτιές, μάλλον την έχετε επιθυμήσει έτσι.
1: Σαν πόλη που φωτίζει στου δρόμου τη τροή. Κι αγάπη υπάρχει.
0: Από ό,τι και η προσφυγή κόψη για την πενταετή θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα. Διετής. Η απόφαση λήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, επικυρώνοντας ουσιαστικά την προηγούμενη κρίση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Στο Ηράκλειο, ένα σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 9χρονο παιδί και συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ζώου. Το ανήλικο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, αλλά ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του.

στο Open Air Cinema στο Θερινό Σινεμά Θέρες. Υπάρχει και σκέπαστρο σε περίπτωση βροχής. Από αύριο ξεκινά και η ταινία «Αιμονή». Σκηνοθεσία Κάρι Μπάρκερ με Ίντε Ναβαρέτε, Κούπερ Τόμλισον, Μέγαν Λόουες, Άντι Ρίχτερ και Μάικλ Τζόνστον. Είναι κατηγορία τρόμου η ταινία, 109 λεπτά, κατάλληλη για άνω των 18 όσοι μας ακούτε. Και λίγο νωρίτερα υπάρχει φυσικά, αυτή προβάλλεται στις 11 κάθε βράδυ η αιμονή. Και υπάρχει και στο τέλος του μήνα και το Toy Story 5, το οποίο προβάλλεται στις 9 το βραδάκι. Μόλις τελειώνει δηλαδή το Toy Story 5 αύριο, πρώτα μετά το thriller η αιμονή. Και έρχονται από ό,τι είδα και η Οδύσσια, που έχει γίνει πολύς δώρος για αυτήν την ταινία, προσεχώς. Αλλά έρχεται και η Βαϊάννα και η Οδύσσια στο, μάλλον την ερχόμενη

Βανιτάκη στο τραγούδι Δυνατά Δυνατά. Έγινε σεισμός πριν λίγη ώρα, 4,9 Ρίχτερ, κοντά σε Κάρπαθο και Κάσο στα νησιά. Απεργούν σήμερα οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι σε επισητισμό τουρισμό. Ο Δήμος ενημερώνει ότι για λίγο δεν λειτουργούν τα τηλέφωνα της Δημοτικής Αστυνομίας. Και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Η Κέλλη Μανουλίδου είναι ήδη στο στούντιο. Σε λίγο θα την ακούσετε με τα δικά της θέματα και τραγούδια στον αέρα. Εγώ κάπως έτσι και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Αφήνω και ένα τραγούδι με τον Γιάννη Κότσιρα και τον Βίκτο Τσουράπη για την συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και όσα και σήμερα μοιραστήκαμε σαν άνθρωποι, να είσαστε όλοι καλά. Καλό σας μεσημέρι, καλή συνέχεια με την Κέλλη.

0: Πανελίες, δεν βγαίνει αυτό.
1: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Τρίου στα φυσικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, τυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-2310. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα». Εδώ είμαστε, τα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες, 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάη κλασ ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια, 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια, 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλική, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Jondis, πιστοποιημένος υγείος στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψος ανίδες, πλακάκια, weapon laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις προς τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Jondis. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφος και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλ, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Λίστα σήμερα θέση.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδικοί 3 με 5 στο Αιγαίο με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Λίμνος Μύκονος Κος Νάξος Πάρος, 31 Σύφνος Θάσος Πρέβεζα Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Χανιά, 34 Κέρκυρα Αθήνα Γιαννιτσά.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους εσάς. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στο μεσημεριανό μας ραντεβού εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών. Είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, η ώρα είναι 1 και 8 πρώτα λεπτά θα πάει και εγώ είμαι η Κέλλη Μονιλίδου και σας μεταδίδω live μέσα από το στούντιο του σταθμού. Είστε λοιπόν μαζί μέχρι τις 3 με μουσική, κουβέντα, μικρές τάσεις μέσα στην καθημερινότητα, θέματα από όσα συμβαίνουν γύρω μας και φυσικά τη δική σας παρέα, γιατί χωρίς εσάς η εκπομπή δεν έχει αυτή την όμορφη μαγεία. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας παρακαλέσω να το σπάσετε, και όταν λέω να το σπάσετε το εννοώ. Θέλω να σηκώσετε το τηλέφωνό σας, να πάρετε στην εκπομπή, να κάνετε αφιερώσεις, να ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, να βγει στον αέρα να πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω, γιατί όχι. Να ενημερώσω ότι η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή στο 2321-06-3333. Μπορείτε να μας βρείτε. Και αν πάλι δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα, μπορείτε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Οπότε, εσείς βολευτείτε, όπου και αν βρίσκεστε, θέλω να ανεβάσετε την ένταση και πάμε να περάσουμε μαζί ένα όμορφο μεσημέρι που αλλού, εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Σας ξεκινάω με ένα ανεβαστικό τραγούδι, Νατάσα Θεοδωρίδου, «Τη βραδιά μου απόψε».

αφήστε λοιπόν το ύφος το σοβαρό και πάμε να ανεβάσουμε τη διάθεσή μας όσο πιο ψηλά μπορούμε. Κάπου εδώ όμως να κάνουμε και... όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι, θέλω να κατεβάσουμε για λίγο τους ρυθμούς και να στείλουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς. Σε όλους εκείνους που αυτή την ώρα δεν είναι στο σπίτι, δεν είναι σε διάλειμμα, αλλά συνεχίζουν να δουλεύουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Στους οδηγούς φορτηγών βρίσκονται στον δρόμο, στα παιδιά του delivery που τρέχουν από σημείο σε σημείο, στα μαστόρια, στους εργάτες, στους ανθρώπους που δουλεύουν έξω, στους μαγαζάτορες γιατί όχι, στους υπαλλήλους, στους γραφίστες, σε όσους κρατούν την καθημερινότητα τόσο όσο να κινείται. Ξέρουμε οι συνθήκες δεν είναι πάντα εύκολες, αλλά θέλουμε να σας στείλουμε ένα μεγάλο καλό μεσημέρι και λίγη από τη θετική μας ενέργεια εδώ από το στούντιο. Καλή δύναμη, καλές δουλειές και να προσέχετε τον εαυτό σας. Εμείς είμαστε στο Cosmos Radio στους 93 και πάμε σε επόμενο τραγούδι, Μίχα και Βάλς των Χαμένων Ονείρων. Συγγνώμη, το Βάλς των Ονείρων.

0: το βάρο.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
2: Και κάπου εδώ να ενημερώσουμε βέβαια και για τις διαδικτυακές μας γωνιές. Για όποιον από εσάς θέλει να μαθαίνει τις τελευταίες εξελίξεις, όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και να ενημερώνεται για την επικαιρότητα, μπορείτε να επισκέπτεστε το cosmosnews.gr. Για όποιον από εσάς θέλει να βλέπει τα νέα του σταθμού, τους παραγωγούς, τους διαγωνισμούς, τα δώρα που σας κάνουμε, αλλά και όλα όσα αφορούν τη μουσική και τον κόσμο του ραδιοφώνου, υπάρχει και το cosmosradio.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά 24 ώρες το 24ωρο, όπου και αν βρίσκεστε. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με μουσική και καλή παρέα. Σας πάω σε Πάνο Μουζουράκη και το τραγούδι Φωτόσπαθο.

πλατεία εμπορίου λοιπόν στις Σύρεις μοιάζει με στάδιο για συγκρουόμενα αυτοκίνητα. Με ξεπερνάει το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα αλλά και τα μηχανάκια μπορούν να παρκάρουν, να σταθμεύουν ή να αφήνουν για λίγα λεπτά το αυτοκίνητό τους όπου αυτοί νομίζουν ότι επιτρέπεται. Το προσπερνάω λοιπόν γιατί το έχω εξαντλήσει πάρα πολύ αυτό το θέμα και πάμε στην θεατρική παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο». Μία παραγωγή της εταιρείας Φίλη, παραγωγές του Χρήστου Τρυπόδη, που έρχεται στις Σέρες την Κυριακή 5 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑΕ στις Σέρες και ώρα 9 και 4. Γι' αυτό το Κόσμος Ράδιο σας δίνει 4 διπλές προσκλήσεις για όλους εσάς τους ακροατές. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρα 12 και 4 το μεσημέρι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι είτε να πάρετε τηλέφωνο στο 2321063333 είτε να στείλετε στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com το όνομά σας, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Από όλους εμάς καλή επιτυχία. Συνεχίζω με Δήμητρα Χαλάνη και το τραγούδι «Όλα δικά σου μάτια μου».

0: στις γειτονιές του κόσμου.
1: Λοιπόν, και αφήνουμε το τραγούδι σιγά σιγά να τελειώσει και θέλω εμείς να μιλήσουμε και λίγο για τα social media του σταθμού, γιατί σιγά σιγά θέλουμε να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την παρέα μας και εκεί. Θα μας βρείτε λοιπόν ως Κόσμος Ράδιο Σέρες Γκρίς στη σελίδα μας στο Facebook, όπου μπορείτε να μαθαίνετε όλα τα νέα του σταθμού, τις εξελίξεις, τους διαγωνισμούς, τα δώρα που ετοιμάζουμε, αλλά και ό,τι αφορά τον κόσμο της μουσικής και όσα συμβαίνουν καθημερινά γύρω από το σταθμό. Οπότε ακολουθήστε μας, μείνετε κοντά μας και εκτός αέρα, γιατί γίνεται και μέρος της καθημερινής μας παρέας. Θα το ξαναπώ. Σελίδα στο Facebook, Κόσμος Ράδιο Σέρες Γκρίς. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στον αέρα του Κόσμος Ράδιο στους 93. Αρκετά σας έριξα. Πάμε τώρα στο τραγούδι Bannister Jew, αλλά από Εισβολέα και Ιουλία Καραπατάκη.
2: Άιντες, έχουμε ανέλα μου, bye bye. Oh!

0: Ωραία, πάρα πολύ ωραίο ντουέτο, πάρα πολύ ωραία αύρα με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, αλλά δεν θέλω να φύγει κανείς από τη θέση του, γιατί η μουσική επιστρέφει εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Διοκόσμος είναι 1:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
10: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
9: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
10: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
9: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

Και τώρα αφού επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις, θα ήθελα να πω κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Θα αρχίσουμε να σας ενημερώνουμε και για το TikTok του σταθμού, γιατί έχουμε σκέψεις να ξεκινήσουμε και live εκπομπές εκεί. Γιατί καλώς ή κακώς η εποχή αλλάζει, η τεχνολογία προχωράει και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν μόνο να ακούνε, αλλά θέλουν και να βλέπουν τον άνθρωπο που τους μιλάει από το μικρόφωνο. Και ξέρετε κάτι, αυτό κάνει την παρέα λίγο πιο άμεση, λίγο πιο ζωντανή και ίσως σας δίνει την αφορμή να συμμετέχετε περισσότερο, να στέλνετε τα μηνύματά σας, να παίρνετε τηλέφωνο, να γινόμαστε όλοι μια μεγαλύτερη παρέα. Οπότε μείνετε κοντά μας, γιατί έχουμε πράγματα που ετοιμάζονται και θα σας τα αποκαλύπτουμε σιγά σιγά. Συνεχίζουμε εδώ στο Κόσμος Ράδιο στον αέρα με επόμενο τραγούδι, Νεφέλη Φασούλη, Βόλτα. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος Ράδιο στους 93 με την Κέλλη Εμμανουηλίδου.

0: Αγόρια, προσοχή, κυκλοφορεί.
1: Ακούγεται τώρα.
0: Εγώ δεν με ακούω, γιατί πρέπει να ανοίξουμε για την πάνω την κονσολίτσα. Από τη μικρή την κονσολίτσα, το

0: Το έχεις ανοίξει. Ωραία. Είμαστε στον αέρα, επιτέλους. Προσοχή, ήθελα να συνιστήσω στα αγόρια, κυκλοφορούν κορίτσια επικίνδυνα. Δηλαδή σχεδόν με το μαγιό, αλλά φοράνε και μια φουστίτσα. Οπότε έχετε το νου σας, αγόρια, προσοχή, μην σας πιάσει καμιά ταχυκαρδία, κανένα εγκεφαλικό. Γιατί μας το κάνετε αυτό, γιατί δεν μας λυπόσαστε, δεν μας τυρανάτε, κορίτσια? Γιατί μας τυρανάτε? Μήπως νομίζετε ότι τα αγόρια κοιμόμαστε πλέον, έχει, δεν υπάρχει ανδρικό φύλο? Τι λες εσύ, Κέλλη? Το μικρόφωνο στο άνοιξες? Yeah. Φυσιολογικά να ακούς τον εαυτό στα ακουστικά. Έκλεισες το άλλο τότε, από εκεί κάτι έκλεισες. Για περίμενε.
1: Τώρα ακούγεις.
2: Το πιο ωραίο στο σταθμό είναι, ναι, ότι μπορούμε να κάνουμε και λίγο χαβαλέ και λίγο έτσι νιώθεις.
0: Εγώ δεν σε ακούω στα ακουστικά, παρόλα αυτά εσύ λες ότι τον εαυτό τον ακούς. Τον ακούς τον εαυτό. Λοιπόν, άντε να μην κουράζουμε όλο τον κόσμο. Προσοχή στα εγκεφαλικά, παιδιά, και εσείς προσοχή, βρε κορίτσια. Δηλαδή, είμαστε κι εμείς έλεος, λυπηθείτε μας.
2: Λοιπόν, θα βάλουμε πρόστιμο.
0: Πρόστιμο, τι πρόστιμο?
2: Πρόστιμο σε όποια κοπέλα προκαλεί.
0: Πώς τι προκαλεί? Θέλει να φορέσει το μαγιό της να βγει βόλτα. Εδώ στη Ρόδο πήγε ένας φίλος μου σε ένα ξενοδοχείο και λέει κατέβαιναν με το μαγιό. Και ήμουν αλλή από την Αθήνα. Και δεν ήξερα ότι κολυμπάνε δίπλα ακριβώς στη θάλασσα μπροστά στην πόλη. Πού να το φανταστώ. Πού πάτε, ρε κόρησε, με το μαγιό? Λέει για μπάνιο. Και ήταν, λέει, όλα κατέβαιναν και πήγαιναν στη θάλασσα και κολυμπούσαν. Αφού η Ρόδος είναι.
2: Ρόδος.
0: Μισή. Γι' αυτό λέει. Άλλο Σέρες, άλλο Ιδού η Ρόδος, Ιδού και το πείδημα. Ενώ Σέρες.
2: Εγώ θέλω να συνηθίσω λίγο στους γονείς.
0: Δράμα η καβάλα στις Σέρες. Σιγά τώρα, η κοπέλα που είναι 20 και 25 τώρα, τι να της πει η μαμά της, θα της πει και τίποτε?
2: Εντάξει, όχι, από μόνη της θα πρέπει.
0: Ευχαριστώ για την παρένθεση, φεύγω.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,90.
1: K-Market, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2320. 1-0-57-275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ, α?
9: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Σε απεργιακές κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, στα τρόφιμα και ποτά, στον επισιτισμό τουρισμό, στο εμπόριο και στις περιφέρειες. Διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σε κυκλοφορία το

Μπροστά στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικού χρέους που έχει καταγραφεί ποτέ βρίσκεται η Βενεζουέλα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη νότα του Κόσμος Ράδιο στους 93 από την Νόπολη των Σερών. Είμαι η Κέλλη Μελίδου και θα είμαι εδώ για άλλη μία ώρα με μουσική, συζητήσεις και όλα όσα μας αφορούν. Όμως, μέρα Τετάρτη 24 Ιουνίου, θέλω να πω ότι στην πόλη των Σερών ξημέρωσε με το βλέμμα στραμμένο σε μία υπόθεση που έχει αγγίξει πολύ κόσμο και έχει ανοίξει πολλές συζητήσεις. Δεν θέλω να μείνω στην δικαστική πλευρά της υπόθεσης, ούτε να σχολιάσουμε πράγματα που ανήκουν στη δικαιοσύνη. Θέλω όμως να σταθώ σε κάτι άλλο, στον τρόπο που μιλάμε ο ένας στον άλλον, στον τρόπο που μεγαλώνουμε, στον τρόπο που διαφωνούμε, στον τρόπο που μαθαίνουμε να δεχόμαστε τα όρια. Γιατί πολλές βλέπουμε γύρω μας μία ένταση, μία ευκολία στο λόγο, μία ανάγκη να απαντήσουμε αμέσως, να μην δεχτούμε ευθύνη, να μην δεχτούμε ότι υπάρχουν συνέπειες στις πράξεις μας. Γενικά είμαστε πολύ αρνητικοί. Δεν το λέω μόνο για τους νέους, το λέω για όλους μας. Γιατί τα παιδιά ακούν, βλέπουν και αντιγράφουν.

Το σπίτι, το σχολείο, την παρέα, την κοινωνία, όλοι αφήνουμε το δικό μας αποτύπωμα. Και καμιά φορά πρέπει να σκεφτόμε ότι έχουμε τόσες όμορφες λέξεις στην ελληνική γλώσσα, τόσους τρόπους να μιλήσουμε, να εκφραστούμε, να διαφωνήσουμε, χωρίς όμως να πληγώνουμε. Ο σεβασμός δεν είναι παλιός τρόπος σκέψης. Είναι κάτι που κάνει τις σχέσεις και τις κοινωνίες να στέκονται όρθιες. Και τελικά δεν χρειάζεται να γίνουμε πιο σκληροί. Ίσως χρειάζεται να γίνουμε λίγο πιο υπεύθυνοι ο ένας απέναντι στον άλλον. Θέλω να δώσω έμφαση λίγο στη νεολαία και στον τρόπο που έχει μάθει να διασκεδάζει, στον τρόπο που έχει μάθει να μιλάει. Φαίνεται καθαρά ότι δεν υπάρχει έλεγχος, όχι σε όλα τα παιδιά, σε ορισμένα παιδιά τουλάχιστον από το σπίτι. Καθημερινά βγαίνουμε έξω μία βόλτα και η μόνη λέξη που ακούμε είναι μπιπ, μα, μπιπ. Μα, μπιπ, δηλαδή δεν υπάρχει μόνο η λέξη. Υπάρχει το φίλ, υπάρχουν αρκετές όμορφες λέξεις που μπορείς να φωνάξεις τον άλλον και όχι να προσφωνήσεις τον άλλον με μία βρισιά. Λίγο κάπως πρέπει να διορθώσουμε τα πράγματα γιατί οι καιροί δυσκολεύουν. Θα συνεχίσουμε όμως σε αυτό το θέμα γιατί χάσαμε αρκετό χρόνο, είχαμε ένα μικρό πρόβλημα. Θα σας πάω σε Μανώλη Λιδάκη για να σας συναντήσω, αλλά σε μία λίγο πιο τρόπικα λογή.

Μένουμε λίγο στο θέμα. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Δεν ζούμε στην εποχή που μεγαλώσαμε εμείς. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Σήμερα τα παιδιά έχουν μπροστά τους έναν ολόκληρο ψηφιακό κόσμο, τα social media, επιρροές από παντού, ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε και πρότυπα.

πολλές που δεν είναι και τα καλύτερα και γι' αυτό πιστεύω ότι ο ρόλος του γονιού αυτές τις μέρες, βασικά στις μέρες μας, είναι ακόμα πιο δύσκολος από ποτέ άλλοτε. Δεν αρκεί μόνο να πούμε «Το παιδί μου, το δικό μου είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου». Δεν χρειάζεται να είμαστε παρόντες. Δεν χρειάζεται να είμαστε παρόντες σε τέτοια σχόλια. Χρειάζεται να είμαστε παρόντες στην ουσία. Να συζητάμε μαζί του, να γνωρίζουμε τις παρέες του, να έχουμε ενδιαφέρον για το τι κάνει στο διαδίκτυο, πώς συμπεριφέρεται, τι δημοσιεύει, πώς μιλάει στους απέναντι, στους φίλους του. Γιατί πολλές φορές τα σημάδια υπάρχουν, αλλά χάνονται χωρίς την καθημερινότητα. Και κανείς δεν πρόκειται να χτυπήσει την πόρτα και να σου πει το παιδί σου έκανε αυτό. Η πρόληψη δεν είναι έλλειψη εμπιστοσύνης, είναι ενδιαφέρον, είναι φροντίδα, είναι να ξέρεις το παιδί ότι υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα του που το ακούει, το καθοδηγεί και κυρίως του βάζει όρια, γιατί στις μέρες μας έχουμε καταργήσει μέχρι και τα όρια. Και ίσως σήμερα περισσότερο από ποτέ τα παιδιά να μην χρειάζονται μόνο ελευθερία, να χρειάζονται και παρουσία. Θα σας πάω σε Ελεονόρα Ζουγανέλη και το τραγούδι «Κάπου σε έχω να δει».

θέλεις να κάνεις ελεύθερα, δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλης της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι Ραφαέλα Καρά, Εφάρλα Μόρε Κομίτσα του, αν το λέω σωστά, το αφιερώνουμε στη Λίνα, η οποία ήθελε να το ακούσει. Λίνα, καλή σου ακρόαση.

σύνολο, στο φλέγον θέμα της ημέρας και θέλω να ξαναμιλήσουμε. Πολλές φορές ακούμε ότι οι δύσκολες συμπεριφορές και η παραβατικότητα εμφανίζονται όλο και πιο νωρίς. Και μπορεί να αφορά όλα τα παιδιά, τουλάχιστον δεν είναι αυτή η εικόνα που βλέπουμε. Αλλά είναι μια υπενθύμηση ότι οι ηλικίες του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και ξέρετε κάτι, το να ένας γονιός ένα βήμα μπροστά δεν σημαίνει να γίνει αστυνομικός του παιδιού του. Σημαίνει να γνωρίζει τις παρέες του. Να ξέρει που βρίσκεται και με ποιους περνάει χρόνο. Να υπάρχει ενδιαφέρον για το τι βλέπει, για το τι ανεβάζει στα social media. Να υπάρχουν όρια αλλά και συζήτηση. Να μην αντιμετωπίζετε το κινητό σαν κάτι εντελώς προσωπικό, όταν όμως μιλάμε για μικρές ηλικίες. Προσέχουμε αλλαγές στη συμφορά, στον ύπνο, στη γλώσσα, στον τρόπο που μιλάει στο σπίτι. Και κάτι που μου φαίνεται πολύ σημαντικό, να μην φοβούνται οι γονείς να πούν όχι. Γιατί καμιά φορά τα παιδιά δεν χρειάζονται μόνο ελευθερία. Χρειάζονται κάποιον να τους δείξει το μέτρο, να είναι παρόν και να ενδιαφέρεται πραγματικά. Ίσως το πιο δυνατό μήνυμα που μπορεί να πάρει ένα παιδί είναι να ξέρει ότι κάποιος το προσέχει, όχι όμως για να το ελέγχει, αλλά γιατί το νοιάζεται πραγματικά. Εγώ τώρα θα σας πάω σε ημισκούμπρια, μιας και κάνανε την επανεμφάνισή τους, αλλά στο τραγούδι, στην δισκοτέκ.

κλείσουμε το σημερινό μας θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε σήμερα και σας υπόσχομαι ότι από αύριο δεν θα ξεζητηθεί, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για τις οικογένειες, για τα παιδιά, για τα σπίτια, γιατί πολλοί από εσάς ακούτε και ίσως είμαστε ένα πρότυπο που μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάποιες διαταραχές του παιδιού ή ακόμα και δικές σας. Θέλω να πω ότι δεν συγκρίνω καμία... Δεν τους βάζω όλους στο ίδιο σακί. Υπάρχουν σπίτια που είναι μεγάλη σημασία στο σεβασμό, στην ευγένεια, στην ευθύνη, στο να μάθει το παιδί ότι οι πράξεις έχουν και συνέπειες. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που στην πίεση της καθημερινότητας, στη δουλειά, στην κούραση και στην απόσταση που δημιουργείται, το παιδί μένει λίγο πιο μόνο του να λάβει τον κόσμο. Εκεί καμιά φορά αρχίζουν και οι συγκρούσεις. Μία ειρωνία γίνεται λεκτική βία. Η λεκτική βία γίνεται ένταση. Και όταν δεν μπαίνουν όρια, όταν δεν υπάρχει συζήτηση, κάποια πράγματα ξεφεύγουν. Τελείως. Και εδώ δεν μιλάμε για έλεγχο, δεν μιλάμε για να γίνουμε ντεντέκ, αλλά να ξέρουμε, που βαδίζει το παιδί μας.

0: Γιατί πολλές φορές λέμε δικό μου το παιδί αποκλείεται και η αλήθεια είναι ότι κανένα παιδί δεν γεννιέται γνωρίζοντας τα όρια. Τα μαθαίνει. Οπότε στόχος είναι να μεγαλώσουμε όμορφα τα παιδιά μας και όχι να τα φοβήσουμε. Με αυτό κλείνω όλο αυτό το θέμα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σας υπόσχομαι ότι με το που γυρίσουμε η διάθεση ανεβαίνει.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Πρόοδο Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ίδιος, λευκό τυρί ορεινό ελασνά στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Πίλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράλιο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκυρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την Αιγύρια του Δήμου Βυσσαλτίας.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, στις 8 το απόγευμα, η εκπομπή είναι μία προσφορά του Citizen.
7: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
8: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
9: Ζήσε τη στιγμή.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λούκτης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερής, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λούκτης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
11: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
12: Κανένα πρόγραμμα.
11: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
12: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό 6,5 ευρώ και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
11: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 μάρια μόνο 1,10.
12: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια. Μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 300 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89.
11: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
12: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
11: Σούπερ μάρκετ σας.
12: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
13: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
14: Δημοσίευμα από την Αφρική αναφέρει ότι ο Ολιβιέ Ντζάμ είναι στη λίστα της ΑΕΚ, αν και δεν έχουν αρχίσει ακόμα επαφές. Ο 30χρονος Καμερουνέζος μέσος, που μένει ελεύθερος από τη Samsung Sport, αναζητά επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Με φόντο μια ιδιαιτέρως απαιτητική σεζόν και υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Ολυμπιακός μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς προετοιμασίας. Φιλικά με Άγιαξ και Αντβέρπ στις 18 και 24 Ιουλίου αντιστοίχως. Μια νέα εποχή ξεκινά στον ΠΑΟΚ και ο Αλέσιο Λύση φρόντισε από τις πρώτες του κιόλας δηλώσεις να δείξει τη διάθεση με την οποία αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της διαδοχής Ρασβάν Λουτσέσκου. «Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον η ζωή μου», δήλωσε ο 40χρονος Ισπανός τεχνικός. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης παρουσίασε τους νεοαποκτηθέντες Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Ινιάκη Πένια στους νέους του συμπτές.
4: Κόσμος στους 93.

Δεν ξέρω τι έγινε, ζητώ συγγνώμη που κόπηκε τόσο απότομα το τραγούδι. Θα σας πάω σε άλλο τραγούδι όμως. Να γυρίσουμε και λίγο στις παλιές εποχές. Δάκης με Έλενα Τσανκρινού όμως, στο τραγούδι «Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι».

αγκίτιες καινούριες να σας ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές και στολισμένο χαρακές καινούριες.

Αχ, όχι, δεν χάθηκα. Ζητώ συγγνώμη. Κάτι γίνεται σήμερα με την κονσόλα. Είμαι εδώ για άλλο ένα τεταρτάκι να σας κρατήσω λίγο παρέα με όμορφα τραγουδάκια.

Σήμερα λοιπόν, 24 Ιουνίου, ξέχασα να πω τα χρόνια μου πολλά στον Ερίκο και στον Έρικ. Χρόνια πολλά για τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Και επειδή χτύπησε το τηλέφωνο και είχα μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση με έναν πολύ ωραίο κύριο, θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε στη διάθεσή σας να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε τις απόψεις σας, τις γνώμες σας, χωρίς όμως να φοβάστε. Είμαστε εδώ για να σας ακούμε. Και επειδή περνάει η ώρα, θα σας τα πω λίγο μαζεμένα. Ήθελα να πω, να σας πω. Για μια παράσταση το ξενοδοχείο των συναισθημάτων. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την 3η 30 Ιουνίου και 9 η ώρα στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Διπαέσερων και απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, αλλά πιστέψτε με, είναι και από αυτές τις παραστάσεις που έχουν να πούνε πάρα πολλά και στους μεγάλους. Και επειδή ξέρω ότι θα ρωτήσετε για εισιτήρια, η προπόληση ξεκινάει από τα 10 ευρώ, ενώ στο ταμείο είσοδος διαμορφώνεται στα 12 ευρώ. Οπότε αν ψάχνετε μια καλοκαιρινή έξοδο με τα παιδιά ή ακόμα και ένα διαφορετικό βράδυ γεμάτο αρώματα και συναισθήματα, κρατήστε το. Θα ήθελα να πω επίσης για τον Αλκίνο Ιωαννίδη, ο οποίος έρχεται στις Σέρες, ένας καλλιτέχνης που όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό του ξεχωριστό κοινό, με φυσικά τα δικά του αγαπημένα τραγούδια, γιατί δεν μένουν μόνο στη μουσική, έχουν εικόνες, έχουν συνέστημα, έχουν ιστορίες. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης λοιπόν είναι από εκείνους τους καλλιτέχνες που σε κάθε του εμφάνιση γίνεται και λίγο διαφορετική. Άλλοτε είναι πιο δυναμική, άλλοτε λίγο πιο εσωτερική, αλλά πάντα με εκείνη την αίσθηση ότι απλά δεν τον ακούς. Ζεις την εμπειρία από τα τραγούδια του. Και εννοώ και κάτι τελευταίο. Η παράσταση, η συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ελευθέρια 2006. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 και 9 η ώρα το βράδυ στο Ηρώο Σερών. Έναν χώρο με ιδιαίτερο συμβολισμό στην πόλη. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης είναι από εκείνους τους καλλιτέχνες που θα δώσουν τη δική του συναυλία. Συνεχίζουμε με Λίνα Κανά, το δίκιο με το μέρος σου, και επιστρέφουμε εδώ γιατί η ώρα πέρασε και εγώ πρέπει να σας χαιρετήσω.

και λίγο για να σας κατατοπίσω, επειδή πολλοί θα με ρωτήσετε πού ακριβώς είναι το Ηρώσερον. Βρίσκεται στην περιοχή του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού, μέσα στην πόλη των Σερών, σε ένα σημείο που φιλοξενεί συχνά εκδηλώσεις και καλοκαιρινές βραδιές.

Και τώρα να σας πω κάτι. Εκτός από ραδιοφωνική παραγωγός, είμαι και μετεωρολόγος, γιατί εχθές είπα ότι θα έχει κατακλυσμό και μου στείλατε εκατοντάδες μηνύματα ότι είχα δίκιο. Πάμε λοιπόν να δούμε και τι καιρό θα κάνει σήμερα στις Σέρρες. Προς το παρόν είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά παιδιά, θα σας στεναχωρήσω. Κατακλυσμούς, κεραυνούς, ξέρετε εσείς, ομπρελίτσα και καλό κακό, μη βγείτε από το σπίτι. Η Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου, η Θεσσαλονίκη στους 30 με έρκετες βροχές, το Αγρίνο στους 31 με έρκετες βροχές, τα Χανιά στους 30 και η Πάτρα στους 28 βαθμούς.

δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πάρω μαζί μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί και εκεί υπάρχει μια πολύ ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά που αξίζει να την αναφέρουμε. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύμβος Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης συνειδιοργανώνουν την 3η 30 Ιουνίου μια μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Το καφέ Αμάν της πόλης και της Σμύρνης». Μια βραδιά με έντονο άρωμα παράδοσης, μνήμης αλλά και αλληλεγγύης που πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου και στέλνει ένα πολύ όμορφο και ένα πολύ όμορφο μήνυμα ελπίδας και στήριξης. Στη σκηνή λοιπόν θα βρίσκεται η Γλυκερία, η οποία θα παρουσιάσει τραγούδια από το παραδοσιακό και λαϊκό μας ρεπερτόριο μαζί με χορευτικά και χοροδιασχήματα, αναβιώνοντας την ατμόσφαιρα των ιστορικών καφέ Αμάν της Σμύρνης και της πόλης. Η εκδήλωση θα γίνει την 3η 30 Ιουνίου 2026 στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Κήπου και η είσοδος είναι 12 ευρώ. Η προπόληση γίνεται από τα γραφεία του Συλλόγου Εγνατία 65. Μια πολύ όμορφη πρόταση για όσους αγαπούν τη μουσική, την παράδοση και τις βραδιές που έχουν ακόμα έναν ουσιαστικό σκοπό. Εγώ θα σας πάω σε Γιάννη Κότσιρα και το τραγούδι και άλλη παιδί και γυρνάμε για να σας χαιρετήσω αυτή τη φορά.

0: Ζητώ συγγνώμη που διέκοψα απότομα, αλλά κάπου εδώ εγώ θα πρέπει να σας αφήσω. Σήμερα είπαμε πολλά, κάναμε κουβέντα, προβληματιστήκαμε, γελάσαμε, θυμηθήκαμε ιστορίες, κάψαμε λίγο εδώ τον ενισχυτή, μιλήσαμε για ανθρώπους, ιστορίες, για μουσική και για όλα αυτά τα μικρά και τα μεγάλα που γεμίζουν τις μέρες μας. Αν κάτι θέλω να κρατήσετε πριν φύγουμε, είναι ότι καμιά μέρα δεν είναι τελείως συνηθισμένη. Κάπου μέσα της έχει μια κουβέντα, μια παιδιά, ένα τραγούδι, έναν άνθρωπο που θα σου αλλάξει τελείως τη διάθεση. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε τους ανθρώπους σας, να τους δίνετε χρόνο, όχι με το ρολόι, να είναι πιο εύκολο. Σε σκέφτηκα και λίγο πιο συχνά είμαι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη παρέα, τα μηνύματα, τα τηλέφωνα σήμερα που όντως τα σπάσατε. Εγώ είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου. Ήσασταν συντονισμένοι στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Σας εύχομαι να έχετε ένα πολύ όμορφο, μια πολύ όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Δεν θέλω να φύγει όμως κανείς σας, γιατί στην παρέα μας είναι ο Δαβίδ Σωτηρόπουλος για τις επόμενες 1-2 ώρες, δεν θυμάμαι καλά. Πάντως μη φύγει κανείς, γιατί η παρέα συνεχίζεται.
1: Κόσμος στους 93.

0: εσάς.
1: Keep Wonder υγροπή δηρίου 37 μεζούρες 6 και 79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3 και 58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21 και 99. Σύνζυμα ρίκ 800 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 μάρια 2 και 75. Κολιόσα γελαδινό το κιλό 5 και 95.
0: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Σχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύλα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

έτοιμα για τη βροχούλα που έρχεται από εδώ από τα βορρά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για ζητήματα μοτοσυκλέτας. Είπαμε σε αρεσμό του άξιον είναι αυτό. Ράδιο Κόσμος 93 FM.

χαρούμε πολύ να έχουμε τη δική σας παρέμβαση, να έχουμε τη δική σας παρέμβαση στο τηλέφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για να μπορέσετε να πείτε τα δικά σας θέματα ή τις δικές σας απόψεις, οι οποίες θα ακουστούν όλες κανονικότατα, χωρίς λογοκρισία.

οι μουσικές είναι λίγο δυνατές για να ξεχωρίζουμε έτσι σαν εκπομπή σε ρυθμό του Action. Λοιπόν, πολλά ζητήματα θα πούμε σήμερα για καινούργιες μοτοσυκλέτες, για δοκιμαστικά, για κάποιες εμπειρίες, για κάποια ταξίδια και θα πούμε επίσης για οδήγηση με κεραυνούς. Θα ξαναθυμίσουμε ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Τι πρέπει να προσέξουμε και όλα αυτά.

Επίσης να πούμε και για το μεγάλο βραχνά που έχουν οι γονείς όταν τα παιδιά ζητάνε μοτοσυκλέτα ή ζητάνε εν πάση περιπτώσει το πρώτο τους μηχανάκι των 50 και βιγών εκατοστών. Και εκεί έρχεται μια στεναχωριαστή μαμά στο μπαμπά. Ψάχνουν τα όρια ηλικίας, είναι το παιδί νόμιμο, να οδηγεί με το δίπλωμα και την... Και όπως ακριβώς

ωραία τραγούδια. Audioslave. Λοιπόν, είπαμε ότι οι γονείς θα πρέπει να ενημερωθούν για το πότε μπορούν να αποκτήσουν δίπλωμα τα παιδιά τους για το πρώτο μηχανάκι. Και όπως λέω σε πολλούς φίλους, είναι καλύτερα να είσαι κοντά σε αυτή την επιλογή παιδιού από το να το κάνει μόνος του και με έναν τρόπο, ας το πούμε, αντιδραστικό. Είναι καλύτερα να είσαι κοντά, να του πεις πολλά πράγματα περί ασφάλειας, να του πεις πράγματα ωραία, να ενδιαφερθείς, να είσαι κοντά

Λοιπόν, ας πάμε στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε μια ολοκένουργια μοτοσυκλέτα που αγοράστηκε μόλις χθες. Παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη. Το φίλο το Δημήτρη, να τον ευχηθούμε καλές βόλτες, καλά χιλιόμετρα. Ένα CF Moto 800 κυβικών εκατοστών, το Touring, με το τριβάλι το δώρο. Μια πολύ ωραία μοτοσυκλέτα, την οποία την οδήγησα στιβαρή, δεμένη. Έκανα έτσι μια μικρή βόλτα μέσα στην πόλη. Έχω να πω και λίγο έξω βγήκα. Έχω να πω μόνο πολύ ωραία λόγια για αυτή τη μοτοσυκλέτα. Αγοράστηκε από την αντιπροσωπεία Καρασουλτάνης εδώ στις Σέρες. Και ευχόμαστε καλές βόλτες στο Δημήτρη να την ευχαριστηθεί και θα δει ότι σιγά σιγά οι δυνατότητές του σε σχέση με την προηγούμενη μοτοσυκλέτα θα αρχίσουν να είναι ακόμα πιο δυνατές και ακόμα πιο καλές οι δυνατότητες. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μια καινούργια μοτοσυκλέτα έχει τα φρένα της σωστά, τα ABS, την τεχνολογία, τα καινούργια λάστιχα, έτσι.

πολύ καλή αίσθηση όσο αφορά και τη ροπή και έτσι το, την αίσθηση του τιμόνι, πολύ καλά ζυγισμένη μοτοσυκλέτα. Αυτά που έτσι εντόπισα ως πράγματα που πρέπει να γίνουν σύντομα είναι ένα διπλό stand, γιατί μια τέτοια μεγάλη μοτοσυκλέτα χωρίς διπλό στηριχτήρα είναι λίγο δύσκολο έως πολύ στη συντήρηση της αλυσίδας, οπότε χρειάζεται ένα διπλό στηριχτήρα άμεσα. Και στο μέλλον μια ζελατίνα λίγο πιο φαρδιά, λίγο πιο μεγάλη για μεγάλες τουριστικές δραστηριότητες, γιατί ουσιαστικά αυτό θέλουμε όλοι, να ταξιδέψουμε, να φύγουμε σε διάφορα καινούργια μέρη, να γράψουμε χιλιόμετρα και να ευχαριστηθούμε τις μοτοσυκλέτες μαζί με τους φίλους μας, την παρέα, γιατί χωρίς την παρέα και χωρίς τους φίλους ουσιαστικά κάποια πράγματα επαναλαμβάνονται. Ωραία είναι και να οδηγείς μοναχικός καβαλάρης, αλλά η παρέα δεν συγκρίνεται.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Το νησί Φμότο μετά από τόσα χρόνια έχει εδρεωθεί σαν φίρμα, σαν εταιρεία, πάρα πολύ καλά. Και όπως είχαμε προβλέψει, ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανεβάζουν και το τιμοκατάλογό τους, αλλά και την ποιότητα, και όσο αφορά και όλα τα αξεσουάρ και τα κλούδια αυτά που μπαίνουν γύρω γύρω, γιατί οι Κινέζοι πλέον βάζουν πολλά πράγματα, βάζουν προβολάκια, βάζουν κάγκελα προστασίας, βάζουν κάμερες, βάζουν θερμαινόμενα καθώτα, θερμαινόμενα grip. Έτσι, κάτι οι Ευρωπαίοι ακολουθούν από πίσω τώρα αυτόν τον ανταγωνισμό, γιατί εντάξει, ο Άτης μπορεί να είναι πράγματα, αλλά δεν είναι κορόιδο. Οπότε οι εταιρείες πρέπει να σκέφτονται πάντα πώς θα αγκαλιάσουν τον αγοραστή και να τον ευχαριστήσουν, είτε με την ποιότητα, είτε με την, τα προβλήματα που μπορεί να έχει μια μοτοσυκλέτα, δηλαδή να εξαλείψουν τα προβλήματα εν πάση περιπτώσει. Και όλα αυτά τα αξεσουάρ είναι καλούδια που λέμε, που τα επιλέγεις γιατί σου κάνουν άνετο το ταξίδι. CF Moto λοιπόν μας άφησε καλές εντυπώσεις, να είναι καλορίζικη, να την ευχαριστηθεί ο φίλος ο Δημήτρης.

και ο Βοσκόπουλος ροκ είναι, δεν πειράζει. Μπαίνουμε και αυτό συμμετέχει μαζί μας. Λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα τώρα για το KTM, το 390, το Adventure, το R. Μιας και είμαι κάτοχος, μετά από 4.000 χιλιόμετρα, να σας πω μερικά πράγματα για αυτή την μοτοσυκλέτα, η οποία είπαμε είναι για χωματόδρομο και για άσφαλτο, αλλά περισσότερο ας πούμε θα έλεγα ότι είναι η δράση της και το στήσιμό της είναι για χώμα περισσότερο. Γενικά είναι θετική η όλη η εικόνα της μοτοσυκλέτας, πολύ καλά φρένα. Η δύναμή της είναι στα 45 άλογα, τα οποία μετά τις 5.000 στροφές το μηχανάκι έχει πολλά να πει, λίγο πιο πριν όμως χρειάζεται αυτή τη δύναμη που δεν την έχει κάτω από τις 5.000 στροφές, αλλά όταν θέλουμε να περάσουμε από χωματόδρομους και από διάφορα δύσκολα σημεία

είναι καλό να είμαστε λίγο συγκρατημένοι δηλαδή και να μην ζητάμε συνέχεια κι άλλα πιές και άλλα αγκάζια, γιατί μπορεί αυτό να μας φέρει δυσάρεστες εξελίξεις. Λοιπόν, είπαμε φώτα πολύ δυνατά, φρένα πάρα πολύ καλά, το μηχανάκι όπως πάει στο χώμα αξιόλογα και δεν κολλάει πουθενά με τα λάστιχα πρώτης τα αποθέτησης, τα οποία φάει, meat είναι τα enduro. Δεν έχει πρόβλημα κανένα να περάσει και από βαριές λάσπες και πέτρες, ας πούμε, κυματόδρομο και χρωκάλα. Αυτό που είπαμε για τη δύναμή του, που την έχει πάνω από 5.000 στροφές, ίσως εκεί λίγο να θέλει ένα παιχνίδι με τα γρανάζια. Για δεν έκανε το παραμικρό, είναι πάρα πολύ οικονομικό ως φορά τις μετακινήσεις, ειδικά στους επαρχιακούς δρόμους. Και επειδή το έκανε και ένα μεγάλο ταξίδι, ας πούμε γύρω στα 500 χιλιόμετρα σε μία μέρα, το έβγαλα αξιόλογα, παρόλο που είχε κάποιες ηλικίες. Γιατί η μοτοσυκλέτα έχει τελική 160 κάτι χιλιόμετρα, οπότε στα 120-130 η μοτοσυκλέτα κινείται αξιόλογα, χωρίς κραδασμούς, στα μπατάρια, χωρίς τίποτα. Δεν έχω κάτι αρνητικό να πω. Οι αναρτήσεις του είναι Apex, είναι πάρα πολύ καλές, ρυθμιζόμενες μπρος πίσω, πλήρως ρυθμιζόμενες. Έτσι, μια αξιόλογη μηχανή, που η τιμή της είναι δελεαστική, γιατί ακούγαμε για κατέβη, ετοιμάζαμε ας πούμε 10.000. Είμαστε κάτω, αρκετά κάτω, στα 7.200. Έχω βάλει μέσα και το Quick Shifter, το οποίο, okay, κάποιες στιγμές το δουλεύεις, αλλά περισσότερο για παιχνίδια. Δεν θα έλεγα ότι χρειάζεται τόσο πολύ, και είναι το α και το ω. Ίσως να χρειάζεται περισσότερο στην άσφαλτο, ας πούμε, προς το παρόν. Και επίσης, όποιος ενδιαφερθεί για αυτή τη μοτοσυκλέτα, να μην πάρει την πίσω σκάρα της KTM, της KTM, διότι είναι και ακριβή. Αλλά πλέον μέσα στα γνωστά site, ας πούμε, από Κίνα υπάρχουν τα πάντα, γιατί οι Κινέζοι βλέπουν ποιο μοντέλο βγαίνει, τις αγορές, και μετά αρχίζουν οι εταιρείες και βγάζουν αξεσουάρ, aftermarket που λέμε, τα οποία μερικά από αυτά είναι μια χαρά, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο για να χρειάζεται ειδική ποιότητα και τα λοιπά και τα λοιπά.

Λοιπόν, και μια που μιλήσαμε για το KTM, εδώ κολλάει τώρα και το τι κάναμε τη εβδομάδα, προηγούμενη εβδομάδα, τι κάναμε με το Travel Enduro, δηλαδή τι βόλτα κάναμε εδώ στα Σεραϊκά βουνά και τα Δραμινά βουνά.

Είπαμε ότι το Travel Enduro είμαστε μια νεοσύστατη παρέα και αυτό μέσα στους FMS. Από εκεί είναι όλοι οι αναβάτες, είτε θέλουν χώμα, είτε θέλουν άσφαλτο, είτε θέλουν οτιδήποτε. Οπότε πολλές φορές

μαζευόμαστε 3 με 4 άτομα, γιατί ακόμα ενώ αρέσει σε πάρα πολλούς, ακόμα κάποιοι δεν τολμούν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή λόγω ότι δεν έχουν την κατάλληλη μοτοσυκά για να έρθουν μαζί μας. Τι κάναμε λοιπόν το... Πότε ήταν, την Παρασκευή. Την Παρασκευή που μας πέρασε. Και γιατί ήταν την Παρασκευή το απόγευμα? Γιατί έριξε μια πολύ έντονη βροχή από βραδύς, από την Πέμπτη. Οπότε βρήκαμε την ευκαιρία και λέμε, κάθε φορά που βρέχει πρέπει να βγει στους χωματόδρομους, γιατί μαλακώνει το χώμα, η σκόνη είναι περιορισμένη και το παιχνίδι είναι πολύ περισσότερο στη λάσπη, και οπότε υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και μεγαλύτερη ευχαρίστηση και λιγότερη ταλαιπωρία.

0: Πήγαμε, οπότε ξεκινήσαμε ουσιαστικά από τον Αγιάννη, πήγαμε Πτάμιλους, από εκεί στο Νεοσούλη, από εκεί στο Άγιο Πνεύμα, και από το Άγιο Πνεύμα ανεβήκαμε, μπήκαμε μέσα στο βουνό για να επισκεφτούμε τη λίμνη Καμπέρα, η οποία βρίσκεται ακριβώς πάνω από το Άγιο Πνεύμα και από τον Εμμανουήλ Παπά, το χωριό Εμμανουήλ Παπά και Άγιο Πνεύμα. Είναι δηλαδή ουσιαστικά ανάμεσά τους, και από την πίσω πλευρά είναι η Μικρόπολη της Δράμας. Αυτό που δεν είχαμε υπολογίσει όμως ήταν ότι είχε ρίξει άλλη μία βροχή το πρωί, η οποία δεν ήταν εδώ στην πόλη αλλά ήταν πάνω στα βουνά. Οπότε το νερό ήταν πολύ περισσότερο. Ξαφνικά έβλεπες νεροφαγές, έβλεπες μικρά ριάκια, μικρά ποτάμια να κατεβαίνουν από εδώ, μικρά ποτάμια να κατεβαίνουν από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο ψαρωτικό, ότι μήπως κολλήσουμε και δεν μπορέσουμε να περάσουμε όλα αυτά τα σημεία. Αλλά επειδή ο δρόμος είναι καλά πατημένος και καλά περπατημένος, τέλος πάντων, οπότε όλα πήγαν μια χαρά. Φτάσαμε εν τέλει στη λίμνη Καμπέρα. Εκεί στη λίμνη Καμπέρα, όπου γίνεται και το κάμπινγκ που κάνουν τα παιδιά εκεί με τα τζιπάκια, τα 4x4 που κάνουν κάθε καλοκαίρι. Να με συγχωρέσουν, δεν θυμάμαι, εκεί ο φίλος μου Τσιάγκας ο Χρήστος. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έγινε η εκδήλωση, αλλά όλοι ξέρουν τα μενίκια που λέμε, στο μενίκιο όρος που γίνεται, στη λίμνη Καμπέρα. Εκεί περάσαμε μέσα από τις εγκαταστάσεις τους. Εκεί βέβαια έγινε μία από τις πολλές βροχές που έπεσαν, και μάλλον ήταν πολύ δυνατές. Ο δρόμος ήταν, είχε πάρα πολλά χάλια, είχε πάρα πολλές νεροφαγές, κατέβασε πέτρες, χαμός. Και ενημερώσαμε και όλοι, εκεί θα χρειαστεί ίσως και κάποια επίσκεψη από σκαπτικά μηχανήματα του Δήμου για να βοηθήσουν, ώστε αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο να μπορέσουν να ξαναγίνουν και φέτος. Λοιπόν, περάσαμε από τη λίμνη Καμπέρα και πήγαμε στο χωριό Μικρόπολη, εκεί που γίνεται το πανηγύρι με τα κάστανα, ένα πολύ ωραίο χωριό, και μάλιστα σταματήσαμε στην πλατεία για να πιούμε μία μπύρα. Λέω την αλήθεια, δεν λέω καφέ όλο, γιατί επειδή φάγαμε λίγο μια ταλαιπωρία πιο πριν στη λάσπη και στη βροχή, η μπύρα ήταν δροσιστική και ωραία στα αιτία της Μικρόπολης. Και αυτό που θέλω να πω, το έχουμε πει και στις εκπομπές, σε όλα αυτά τα χωριά οι άνθρωποι από αυτά τα χωριά είναι πάρα πάρα πολύ ευγενικοί, ζεστοί, να σε ρωτήσουν από πού ήρθες, να κάτσουν να κάνουν κουβέντα μαζί σου, χαίρονται πάρα πολύ που σε βλέπουν, και δεν μιλάμε για το μαγαζάτορα. Μακάρι δηλαδή οι άνθρωποι να έχουν δουλειά.
1: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφουγιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις πετήσεις σας και παγά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Φτωχότερος από σήμερα ο κόσμος του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας σε ηλικία 54 ετών. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης καριέρας του, χρήστηκε 2 φορές διεθνής, ενώ σκόραρε 1 φορά με το εθνός στο στήθος. Ο Γιάννης Καντέλιας ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για την εθνική Ελλάδα.

0: Στις επόμενες κλήσεις, προκαλώντας μεγάλη έκπληξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Αγγλία δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην εντυπωσιακή εμφάνιση της Πρεμιέρας και περιορίστηκε σε λευκή ισοπαλία απέναντι στην Γκάνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 11ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με δύο νέα πρόσωπα συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Ο λόγος για τον Ινάκη Πένια και τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, που φόρεσαν τα πράσινα και τέθηκαν στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ. Τέλος, τα μεταγραφικά σενάρια που ήθελαν τον Βρουσάη να επιστρέφει στον Ολυμπιακό βάζει δημοσίευμα από την Πορτογαλία, καθώς ο 27χρονος Μπακ θα παραμείνει στη Ρίο Αβε. Άρχισε σήμερα η ελεύθερη διάθεση των διαρκείας της ΑΕΚ.
1: Κόσμος στους 93.
2: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σώσω το φως.
0: Κόσμο. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

μιλούμε για τη Μικρόπολη, για την πλατεία της Μικρόπολης, τους ζεστούς ανθρώπους εκεί, μια ωραία μπύρα. Ακούμε και Dire Straits. Μια κομματάρα. Λοιπόν, και από εκεί όμως, προσέξτε τώρα το πιο σημαντικό που έγινε εδώ. Φυσικά είπαμε όλα αυτά τα ωραία χωριά, είναι με το βουνό, είναι στους όποδες. Έχουν έτσι μια ηρεμία, μια όμορφη νότα, την οποία εμείς οι επισκέπτες χαιρόμαστε πάρα πολύ που ξαποσταίνουμε σε αυτά τα χωριά. Λοιπόν, εκεί όμως λίγο παραπέρα μετά από την Μικρόπολη είναι ένα χωριό που λέγεται Χαριτωμένη. Και είχα ξαναπεράσει από αυτό το χωριό και όπως περάσαμε γρήγορα έτσι μέλο από την Αλληστράτη, ο οποίος ήξερε τα μέρη,

αν το έχεις μέσα στη λίστα και το ακούς μέσα στο κράνος, καλύτερα να το βγάλεις. Γιατί πιο ήσυχο παιδί. Λοιπόν, και θέλοντας, λοιπόν, μας είχε πάει από εκεί και κάποια στιγμή θυμόμουνα ότι είδαμε σε μια γωνιά κάτι σκαλισμένες πέτρες, κάτι ζωγραφισμένες πέτρες με σταυρούς. Έτσι, σε μια πλαγιά, ένα πράγμα εντυπωσιακό που μοιάζει σαν να είσαι στο Περού, σαν να είσαι στην Αργεντινή, σαν να είσαι κάπου σε ένα άλλο μέρος στη Λατινική Αμερική, κάπως μεσαιωνικό. Το είχα μέσα στο μυαλό μας, και λέω στα παιδιά, λέω κάπου εδώ κοντά. Λέω υπάρχει ένα τέτοιο ωραίο πράγμα, λέω εντυπωσιακό, παράξενο πράγμα, να σταματήσουμε να το δούμε, ένα μέρος. Και βγαίνοντας από τη Χαριτωμένη λοιπόν, το χωριό, να σου εκεί, μάλλον πιο μπροστά, είχαμε ρωτήσει κάποιον κύριο και λέμε ότι κάπου είδα, λέω, ένα παράξενο μέρος με κάτι πέτρες. Μπορείτε να μας πείτε πού είναι? Λέει, πάτε, λέει, πάνω στο δρόμο σας, όπως θα πάτε για να γυρίσετε στα μέρη σας, πάνω στο δρόμο σας μετά τη Χαριτωμένη, έξω από τη Χαριτωμένη, θα το δείτε, λέει, αυτό το μέρος. Είναι, λέει, δύο δίδυμα αδέρφια, τα οποία, ας πούμε, κάποια στιγμή σκάλισαν και έκαναν όλες αυτές τις πέτρες. Δεν μας είπε όμως αν αυτά τα δίδυμα αδέρφια είναι, το έκαναν αυτό τώρα, είναι εν ζωή, ή το έκαναν, ας πούμε, πολύ παλιότερα. Με αποτέλεσμα, κάποια στιγμή φτάνουμε στο μέρος, έχει σουρουπώσει κιόλας, ας πούμε, και οι δύο φίλοι που ήμασταν μαζί έπαθαν πλάκα. Δηλαδή, βλέποντας το μέρος, λέει, τι είναι αυτό? Έτσι, μιλάμε τώρα για μια πλαγιά περίπου στα 100 τετραγωνικά, να το πούμε έτσι. Είναι μαζεμένες πέτρες σκαλιστές, ζωγραφιστές.

σταυροί, σταυροδάκια, διάφορα σχήματα, διάφορα μνημεία κλπ. Και όση ώρα παρακολουθούμε εμείς αυτό το τόσο εξωπραγματικό έτσι μέρος, κάτι διαφορετικό δεν το έχει ξανασυναντήσει, κάποια στιγμή γυρνάω μέσα στο σουρούπο και από πίσω με ένα τροχόσπιτο δύο δίδυμους ανθρώπους, δύο δίδυμους δηλαδή, οι οποίοι είχαν με μούση, είχαν ολόιδιο σχηματισμό στο μούση και ήταν και σαν δίδυμοι, σαν μια σταγόνα νερό μέσα στο σκοτάδι. Σηκώνω το χέρι τους, χαιρετάω, λέω συγχαρητήρια, λέω μπράβο σας, λέω τι κάνετε, λέω εδώ πέρα, τι να πω κι εγώ. Και αυτοί με λίγα λόγια χαιρέτησαν, μας είπαν, τους ρώτησα εγώ αν ποτέ πέρασε από εδώ κάποιος να κάνει ένα ρεπορτάζ, να κάνει ένα θέμα πανελλαδικά, να το δουν αυτό όλοι οι άνθρωποι ας πούμε που φτιάξατε. Και είπε ότι αυτό έγινε μια φορά στο παρελθόν, ας πούμε κάποιο κανάλι τους προσέγγισε, το ΕΡΤΑ, ένα ξέρω εγώ κτλ. Λοιπόν, οπότε όποιος βρεθεί στη Χαριτωμένη, ας ψάξει να βρει αυτό το σημείο να το δει, είναι εντυπωσιακό και αξίζει τον κόπο, και να μάθει αυτή την ιστορία για τα δύο δίδυμα αδέρφια που σλήσαν αυτές τις πίστες, ζωγράφησαν. Μιλάμε τώρα για πάρα πολλή δουλειά. Αυτά λοιπόν, από εκεί γυρίσαμε μέσω Σκοπιάς Φελινού, δηλαδή πήγαμε από κάτω καλή βρύση, Σκοπιάς Φελινού, και φτάσαμε, γύρισαμε πίσω στις Σέρες. Μία βόλτα γύρω στα 110 χιλιόμετρα, 110-120 χιλιόμετρα, ανάμεικτο με χώμα, έτσι. Και τώρα ο επόμενος στόχος είναι να μπει από εκεί και να βγούμε αριστερά στη Μούκλιανη, να μπούμε από τη Μούκλιανη, από τον Εμμανουήλ Παπά, να φτάσουμε στο κλεισάκι της Μούκλιανης και από εκεί να κατέβουμε Αγριανή και Αναστασιά. Αυτό θα είναι, βροχές έχει πολλές, κάποια στιγμή μέσα αυτές τις μέρες, τις επόμενες, θα πραγματοποιηθεί και αυτό το enduro travel ταξίδι.

Τώρα, μην αγχώνεστε για το πόσο χρονών θα πρέπει να γίνετε και να συνεχίσετε να οδηγείτε μοτοσυκλέτα. Έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας, μην αγχώνεστε, γιατί ο άνθρωπος που γράφτηκε στο ρεκόρ Guinness, ο Carl Reiss, από την Αμερική, γιατί όλα αυτά τα τρελά, όλα αυτά τα τρελά εκεί γίνονται. Το 2017 ήταν 102 χρονών σχεδόν και έκανε βόλτα με μια Harley Davidson και μπήκε στο ρεκόρ Guinness. 102 ετών. Έκανε μια βόλτα με τη Harley Davidson. Και η Harley Davidson και πιο νέος να είσαι, δεν είναι και πολύ εύκολο εργαλείο στην οδήγηση.

η εκπομπή αναφέρεται ανάμεικτα και στις γυναίκες και στους άντρες εξίσου. Έχουμε και μεγάλη αναβάτησα. Έχουμε και αναβάτησα η οποία πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τα, αυτά που πιστεύουμε εμείς. Η Doris Dodi, η οποία αυτή από την Αμική και αυτή η Harley Davidson, στα 95 της πήρε δίπλωμα οδήγησης για να κάνει βόλτες με το γιο της. Καλή μαμά. Μπορεί να μην του άφηνε να πάρει μοτοσυκλέτα όταν ήταν μικρός και μετά όταν έγινε 95 το μετάνιωσε και σου λέει θα έρθω κι εγώ.

Μπαίνουν σε μοτοσυκλέτες. Πού αγοράζουν μοτοσυκλέτα? Τα κορίτσια τέλος πάντων, τις γυναίκες, τις κυρίες, σε όποια φάση και να βρίσκονται. Θέλω να ρωτήσω τι είναι αυτό που τις οθεί στο να πάρουν μια μοτοσυκλέτα. Γιατί είχε παράδειγμα ο πατέρας τους, είχε, είναι η αναζήτηση για περιπέτεια. Είναι γενικά το άτομο που ψάχνει, ας πούμε, έτσι, πράγματα περιπετειώδη και θέλει, ας πούμε, να φύγει σε νέους δρόμους, ή ας πούμε αυτή η φυγή σε ευχαριστεί. Είναι έξω να μάθουμε έτσι από τα κορίτσια τι είναι αυτό κυρίως που τη σωθεί να πάρουν μια μοτοσυκλέτα.

Και για να κλείνουμε με τις γυναίκες οδηγούς, λοιπόν, πρέπει να το έχω ξαναπεί σε άλλη εκπομπή. Όταν πήγα στο Στέλβιο μαζί με φίλους από εδώ, Σαραίους, πήγαμε στο Στέλβιο για πρώτη φορά. Συναντήσαμε, σας πληροφορώ ότι από το εξωτερικό, ειδικά από τη Γερμανία, από την Αυστρία, μπορεί να ήταν 50-50 οι γυναίκες οδηγοί με τους άντρες οδηγούς. Επίσης είχε μια κυρία η οποία είχε, ας πούμε, μια GS1200 μοτοσυκλέτα, η οποία ήταν γύρω στα 60 ετών, ήταν πάρα πολύ sportive τύπησα, δεν είχε πρόβλημα, ούτε τα χρόνια υπήρχαν ούτε τίποτα. Και μετά δίπλα από αυτήν ήταν μια κυρία άλλη που δεν ξέρω τι μοτοσυκλέτα είχε. Πραγματικά ήταν η εικόνα της, έμοιαζε σαν να ήταν, ας πούμε, 80 ετών και ανέβαινε στο Στέλβιο, έτσι. Όσοι δεν πήγαν μπορούν να δουν μερικά βίντεο τι ισχύει εκεί, και όσοι πήγαν ξέρουν. Αυτά με τις κυρίες αναβάτησες.

καθώς περιμένουμε την κακοκαιρία έξω, γιατί μέρα παραμέρα βρέχει ή σχεδόν κάθε μέρα πλέον, και οπότε θα ξαναθυμίσουμε πάλι στους φίλους που μας ακούνε ότι με κεραυνός και καταιγίδες δεν οδηγούμε μοτοσυκλέτα. Όχι για να μην βραχούμε, όχι γιατί για κάποιους άλλους λόγους που αφορά τη μοτοσυκλέτα ή τεχνικά το τιμόνι, εντάξει και αυτό δεν θα το λέγεις και ότι είναι και πολύ safe το να οδηγείς, ας πούμε, σε μια καταρακτώδη βροχή, αλλά έχουμε πρόβλημα με τους κεραυνούς. Τι πρόβλημα έχουμε με τους κεραυνούς, θα το πω τώρα.

για να μην γίνει όπως λέει το τραγούδι, πρέπει να προσέξουμε, γιατί οι κεραυνοί τον μοτοσυκλετιστή τον σκοτώνουν. Δεν είναι τίποτα περί, επειδή η μοτοσυκλέτα πατάει ψελάστιχα κτλ. Κτλ. Δεν είναι όπως το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να προστατευτεί από τον κεραυνό. Στη μοτοσυκλέτα δεν ισχύει αυτό. Οπότε περιμένουμε 30 λεπτά. Περιμένουμε 30 λεπτά λέει από τον τελευταίο κεραυνό. Οι κεραυνοί μπορούν να μας κάνουν μεγάλη ζημιά. Και πού περιμένουμε όμως τώρα? Μακριά από δέντρα, μακριά από κολόνες, από μεταλλικές κατασκευές, από υψηλά σημεία, ούτε κάτω από γέφυρες. Μεταλλικές εννοούμε, γιατί μπορούμε να σταματήσουμε κάτω από κανονικές γέφυρες, κάτω από κατασκευές από μπετόν, είτε σε ένα βενζινάδικο, είτε κάπου πρέπει να σταματήσουμε μέχρι να καθαρίσει το τοπίο.

Πρέπει να προσέξουμε και το χαλάζι, το οποίο συνήθως στις καλοκαιρινές περιόδους ακολουθά πίσω από τους κεραυνούς, πίσω από αυτό το θολούρα και τη μαυρίλα που βλέπουμε στο οπτικό μας πεδίο, συνήθως με και κεραυνούς έχουμε και χαλάζι. Έτσι, το ξέρω ότι πολλές φορές δεν είναι δυνατόν και παίρνεις την απόφαση, την ηρωική απόφαση και λες να συνεχίσω. Αν έχεις χρόνο, είναι καλύτερο να σταματήσεις. Αν έχεις, είσαι ψύχρεμος, καλύτερα να σταματήσεις. Εμείς γλιτώσαμε από ένα χαλάζι μεγέθος λίγο μικρότερο από καρύδι.

σταματήσεις. Εμείς γλιτώσαμε από ένα χαλάζι μεγέθους λίγο μικρότερο από καρύδι και λίγο μεγαλύτερο από φουντούκι στην Οχρίδα για 5-10 λεπτά. Όταν φτάσαμε μέσα στην Οχρίδα, στην πόλη, εγώ νομίζω ουσιαστικά ότι λέω τι γίνεται, λέω βγήκανε οι κυπουροί και κούρεψαν όλα τα παρτέρια. Τα παρτέρια ήταν χτυπημένα από το χαλάζι, όλα τα δέντρα και όλα τα φυτά, δηλαδή είχαν απογυμνωθεί. Ήταν τόσο δυνατή η χαλαζόπτωση που φανταστείτε ότι όλο αυτό το αποφύγαμε κατά λάθος για 5-10 λεπτά. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Οχρίδα είναι η λίμνη που βρίσκεται μισή στη Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια τέλος πάντων που λέμε, μισή Σερέι, και στην περιοχή της Αλβανίας. Δηλαδή είναι μια λίμνη η οποία την έχουν από μισή οι Σκοπιανοί με τους Αλβανούς. Οι Αλβανοί έχουν τον Μπόγραδετς, το οποίο είναι πολύ ιερασμένο, και οι Σκοπιανοί έχουν την Οχρίδα. Θα μιλήσουμε με λεπτομέρειες για την Οχρίδα, γιατί είναι ένας πολύ ωραίος τουριστικός προορισμός, είτε με λεωφορείο είτε με μοτοσυκλέτα ακόμα καλύτερα, και γύρω-γύρω η λίμνη. Η λίμνη είναι πάρα πολύ προστατευμένη, καθαρή, από πηγές, και γενικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος.

Επίσης, τώρα που το θυμήθηκα, να πούμε και για τους φίλους έως εδώ μέσα στην πόλη, προσέξτε λίγο αυτά τα έργα που γίνονται με τις οπτικές ίνες. Όσο και αν προσπαθούν οι εργαζόμενοι, μετά τις βροχές από πίσω, είδα εδώ στην οδό Ανατολικής Θράκης, όχι συγγνώμη, Δυτικής Θράκης, είδα μια μεγάλη τρύπα από το νερό. Δηλαδή, λέω αλίμονο, αν μπει τώρα εκεί μια μοτοσυκλέτα ή ένα δίκυκλο, θα γίνει ζημιά. Προσέξτε λίγο και οι κυρίες που ανεβαίνετε τα σκούτερ και γυρνάτε μέσα στην πόλη. Σε αυτές τις αυλακές, προσέξτε, μην βάζετε τη ρόδα παράλληλα. Θα πέσετε, θα χτυπήσετε. Επίσης, δεν έχουμε πει ότι στη μεγάλη και στην έντονη βροχόπτωση.

αποτύπωση και γενικά αργότερα στη βροχή. Προσέξτε τις διαγραμμίσεις, προσέξτε δηλαδή τις διαβάσεις, αυτό που λέμε τις βαμμένες διαβάσεις και τις λωρίδες κυκλοφορίας. Εκεί η μοτοσυκλέτα έχει την τάση να γλιστρά πάλι το λάστιχο λόγω αυτού του υλικού που βάζουν για να κάνουν τη διαγράμμιση των δρόμων. Και μεγάλη προσοχή στα έργα, στις ταμπέλες, στις ξέμπαρκες ταμπέλες. Καμιά φορά φυσικά ο αέρας και μετακινούνται αυτά τα δοχεία με νερό γιατί έχει φύγει το νερό. Έτσι, δυστυχώς δεν ξέρω πότε θα καταφέρουμε να δούμε μια πόλη χωρίς ένα σκαπτικό μηχάνημα, χωρίς μια μπετονιέρα, χωρίς ένα μπετόνι και μια σήμανση. Και να πούμε ότι έχουμε μια πόλη που διασχίζει στο κεντρικό το δρόμο, ειδικά από την αυτή η οδός του Διονυσίου Σουλαμού. Πραγματικά για το εντούρο είναι μια χαρά και το μηχανάκι, δηλαδή συνέχεια σκαμπανεβάσματα. Εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, πέρασαν πολλές δημοτικές αρχές, αυτό το κεντρικό δρόμο δεν καταφέραμε να περνάει κάποιος μέσα από την πόλη μας και να λέει μπράβο, πέρασα, ας πούμε, ξέρω εγώ, είδα δεξιά-αριστερά, αλλά δεν χοροπηδούσα. Επίσης τώρα που πιάνει, που πήρα φόρα, να πω έτσι και σαν πρώην αυτοδιοικητικός. Ωραία, εγώ καταλαβαίνω ότι καμιά φορά η εκάστοτε δημοτική αρχή προσπαθεί να φτιάξει κάποια έργα καινούρια για να πει ότι αυτό είναι ένα δικό έργο, σεβαστό, είτε παράδειγμα μια ανάπλαση, είτε είναι ένας δρόμος που είχε παραμεληθεί από τους προηγούμενους και είναι πίσω-πίσω, είναι τέρμα δεξιά, τέρμα αριστερά, και λες τουλάχιστον θα ευχαριστώ, θα κερδίσω, ας πούμε, αυτούς τους ανθρώπους που μένουν σε αυτή τη γειτονιά. Σεβαστό. Και υπάρχει και μια λογική, εν πάση περιπτώσει, γιατί πάντα δεν πρέπει να γυρνάμε γύρω από κάποια σημεία. Όμως, δεν μπορούμε όμως να αφήνουμε και πολλά έργα χωρίς συντήρηση, επειδή αυτά είναι έργα προηγούμενης δημοτικής αρχής, γιατί το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται ανά τετραετία, ανά πενταετία που ήταν τέλος του Τουρικράτη, ανά τετραετία θα αλλάζει μια δημοτική αρχή ενδεχομένως. Άρα πρέπει δηλαδή και τα δικά σου έργα που έφτιαξες να τα παρατήσει και να μην τα συντηρήσει. Και αυτό ταλαιπωρεί τους ανθρώπους που βρίσκονται στο κέντρο με πράγματα τα οποία είναι ναι μεν ασήμαντα, όμως δεν συντηρούνται. Και αυτό δείχνει μια κακή εικόνα και ακόμα και στους επισκέπτες της πόλης. Μιλάω τώρα για τις Σέρες, αλλά και ενδεχομένως και για άλλες πόλεις μπορεί να συμβαίνει το ίδιο. Πάντα καλοπροαίρετα, δεν κάνουμε πολιτική από αυτή την εκπομπή. Είμαστε για να αναδεικνύουμε ζητήματα και ό,τι μπορεί να λύσει η δημοτική αρχή, γιατί εντάξει και τα οικονομικά είναι ζόρικα στους Δήμους, και αν ζορίζονται και πολύ δεν είναι και κακό, ας βγουν να τα πούνε τα πράγματα.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελαιόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Εξέλβικ Blue, χαρτί κουζίνας τέφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασερκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλούρι.

0: σπιτάκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το γνωστό χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 2310-93-250. Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάς στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλάθα εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες όπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξη σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν πουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Νέα σε ένα λεπτό.
4: Επιφυλακτικοί οι σεισμολόγοι στις πρώτες τους εκτιμήσεις για τον σεισμό 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο. Σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες δεν πιστεύουν πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες του Προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με έρευνα μεγάλης κλίμακας του Pew Research Center σε 36 χώρες. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο η προσφυγή Κοβέση για τη θεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σβήστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Οι τιμές του πετρελαίου βρέθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από την τελευταία ημέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν. Με τη μέγιστη διακριτικότητα, η συνάντηση αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την πενταμελή αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες. Σε μια κίνηση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από φορείς, οργανώσεις και ευρωβουλευτές. Στο επίκεντρο το μεταναστευτικό και οι επιστροφές προσφύγων. Δικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται

σήμερα ήρθε ένας φίλος στο μαγαζί και είπε μια ωραία μοτοσυκλέτα Moto Guzzi και κάναμε μια κουβέντα έξω αυτό το ιδιαίτερο εργαλείο, το πανέμορφο αυτό ιδιαίτερο εργαλείο, και κάναμε μια κουβέντα περί Moto Guzzi και τα λοιπά, ότι είναι πάρα πολύ όμορφη μηχανή, δεν είναι για πολύ μεγάλα ταξίδια, γιατί το συγκεκριμένο μοντέλο είναι, ας πούμε, τις πιο φινετσάτο, είναι για κάποιες άλλες καταστάσεις. Και του λέω εγώ σε μια φάση, έτσι, του λέω, ξέρεις, λέω, υπάρχει, λέω, η τέλεια μηχανή, υπάρχει η καλύτερη μηχανή. Με λέει, ποια είναι αυτή? Λέω, τρεις. Λέει, τι τρεις? Πώς λέμε, Triumph. Τρεις. Του λέω, τρεις μηχανές. Εν πάση περιπτώσει, και μετά βάλαμε τα γέλια. Γιατί πραγματικά, ειδικά αν είσαι εδώ στις Σέρρες και έχεις, ας πούμε, αυτή τη δυνατότητα, τότε έχεις βρει την τέλεια μηχανή, γιατί πρέπει να έχεις τρεις μοτοσυκλέτες. Πρέπει να έχεις μία για τα βουνά, μία για μεγάλα ταξίδια στους δρόμους, adventure, και μία μηχανή, ας πούμε, παράδειγμα, γιατί έτσι μας αρέσει αυτό το μοντέλο, είτε είναι μια παλιά ρετρό που την έφτιαξες, είτε είναι μία μοτοσυκλέτα η οποία περνάς μία φιλοσοφία και γουστάρεις, ας πούμε, που την ανεβαίνεις για να πας να πιεις ένα καφέ και γενικά σου αρέσει αυτό το μοντέλο. Έτσι, λοιπόν, οπότε, παιδιά, είπαμε, υπάρχει τέλεια μηχανή, είναι τρεις, και μακάρι κάποια στιγμή να γίνει σε όλους μας.

τι έκανα χθες το βράδυ. Εντάξει, τώρα μερικοί που θα τα ακούσουν αυτό μπορεί να με πούν και παράξενο. Εγώ όμως θα το προτείνω. Εμένα με ενοχλούσαν πάντα, ειδικά το καλοκαίρι, με ενοχλούσαν πάντα οι προστασίες. Και το ύφασμα αυτό, το διάτριτο ύφασμα που έχουν τα μπουφάν και τα παντελόνια, δεν με κάνει να αισθάνομαι άνετα. Με πληγώνει, με ρεθίζει το πόδι, οι προστασίες με ξύνουν τα γόνατα. Έχω τέτοια κολλήματα, ας πούμε, και τέτοια θέματα. Όσο αφορά τις προστασίες, το έλυσα, έβαλα από μέσα από την προστασία ένα σφουγγάρι αφρόδες που παίρνουν τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς και κάνουν χειροτεχνίες. Κόλλησε ένα τέτοιο μαύρο σφουγγάρι εσωτερικά από την προστασία. Οπότε έγινε πιο μαλακή η προστασία και δεν ενοχλεί στο γόνατο. Μιλάμε για μηδαμινά έξοδα. Δοκιμάστε το. Το κόβεις σαν πατρόν, το βάλεις και μια κόλλα, μια ούχο, ό,τι να είναι έτσι, μια βενζινόκολλα, και το κολλάς μέσα στην προστασία. Οπότε η προστασία από σκληρή όπως είναι, ή το καλοκαίρι το φοράς με κοντομάνικο, και οπότε έρχεται κατευθείαν στην αγκώνα ή στο γόνατο και νιώθεις αυτή τη σκληρότητα, ειδικά από αυτές τις καινούριες προστασίες που είναι σαν πλαστικό δίχτυ, είτε είναι ρε.

Και όσο αφορά για το ύφασμα, το διάδρυτο αυτό, το οποίο είναι πολύ αστερικό, έτσι, δεν είναι, δεν ξέρω τι υλικό μπορεί να είναι, αν σας ενοχλεί στη ζέστη και νιώθετε σμάβολα, η λύση είναι μια 100% πολύ ψηλή βαμβακερή, βαμβακερό, μπιζάμα ελαστική που να είναι ελαστική πάνω στο σώμα. Όχι λαν, μιλάω για 100% βαμβακερό. Μπορείτε να το πάρετε από εκεί που υπάρχουν σόρουχα, στα καταστήματα που υπάρχουν σόρουχα. Βάλτε αυτή την βαμβακερή από μέσα.

0: από το παντελόνι, ας έχει και 40 βαθμούς Κελσίου, θα νιώθεις καλύτερα από το χωρίς να φοράς τίποτα και να φοράς κατευθείαν το παντελόνι, το διάτριτο, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, όσους δεν τους ενοχλούν αυτά τα ρούχα, συνεχίστε να φοράτε τα διάτριτα, τα καλοκαιρινά, γιατί έρχονται καύσονες. 43 βαθμούς στην Γαλλία, 40 τόσο στην Ισπανία, 40 στην Ιταλία. Τι θα γίνει, και εδώ θα έρθουν αυτά τα σαραντάρια.
1: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Never
0: made it as a wise man. Και επειδή εμείς δεν μασάμε θερμοκρασίες, συνεχίζουμε να κάνουμε βόλτες. Αλλά είπαμε, μεγάλη προσοχή στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καλή υφυδάτωση, νερό, ηλεκτρολίτες, κάτι γλυκό, να μας κρατάει πάντα σε μια καλή κατάσταση, και όσο το δυνατόν να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις όταν είναι το μεσημέρι, ας πούμε, εκεί που βαράει γερά, να κάνουμε τις μετακινήσεις μας το πρωί ή το βραδάκι.

Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα για το εξωτερικό. Θέλω να βγω στο εξωτερικό με τη μοτοσυκλέτα. Είτε είναι στη Βουλγαρία, είτε είναι σε πιο πάνω. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Άλλο χώρες οι οποίες είναι στην Ευρώπη και άλλο είναι χώρες που είναι εκτός ευρωζώνης. Ωστόσο, τι έχουμε μαζί μας? Οπωσδήποτε ταυτότητα ανανεωμένη, και καλό είναι σιγά σιγά πάτε. Είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί οι άνθρωποι εκεί στην αστυνομία που βγάζουν τις ταυτότητες. Πραγματικά φοβερός επαγγελματισμός. Εγώ έβγαλα πρόσφατα, το είπα και σε άλλη εκπομπή, το ξαναλέω. Πανεύκολα κλείστε ένα ραντεβού, βγάλτε τη νέα ταυτότητα στο πλαστικό. Βοηθά στο εξωτερικό πάρα πολύ. Ωστόσο, αν δεν προλαβαίνετε να κάνετε τέτοιο, δέστε ανέλυξη ταυτότητά σας πρωτού βγείτε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πράσινη κάρτα. Από τον ασφαλιστή, μαζί με την ασφάλεια, κάθε χρόνο πάρτε και μια πράσινη κάρτα, ισχύει για ένα χρόνο. Κάρτα υγείας,

λοιπόν, είπαμε κάρτα υγείας και υπάρχει εννοείται ασφάλεια, αφού έχεις την πράσινη κάρτα το είπαμε αυτό, και μπορείς και να έχεις ιδιωτική ασφάλεια, το οποίο είναι ένα άλλο πράγμα πιο εξειδικευμένο, θα μιλήσετε με τον ασφαλιστή σας. Και αυτή την τρικέ, οπωσδήποτε, αλλά λίγο να το ξεχάσω, οδική βοήθεια, οδική βοήθεια. Και σε κάποιες χώρες δεν ισχύει οδική βοήθεια. Νομίζω μια χώρα είναι σίγουρα η Αλβανία. Και εκεί μας είπε ένας ταξιδιώτης, έχουμε έναν πολύ δυνατό ταξιδιώτη εδώ στις Σέρες, όλοι εμείς είμαστε γατάκια δίπλα του,

Καμιά φορά σε αυτές τις χώρες που δεν στηρίζουν ιδιωτική βοήθεια είναι καλύτερο, λέει, να πληρώσεις, να πάρεις σε κάποιο σταθμό τη μοτοσυκλέτα. Και μετά να ενεργοποιηθεί η οδική βοήθεια.

0: Λοιπόν, είπαμε για τα απαραίτητα, πράσινη κάρτα, ταυτότητα, άδεια, ασφάλεια, κάρτα υγείας. Επίσης, να ξέρουμε σε κάθε χώρα που μπαίνουμε αν χρειάζεται να κόψουμε κάποια βινιέτα ή όχι. Ας πούμε στη Βουλγαρία δεν χρειάζεται μοτοσυκλέτα. Επίσης, τώρα πάμε και στα άλλα, ας πούμε, πολύ βοηθά η κάρτα Revolut, η οποία δεν ασχολείσαι με το κάθε νόμισμα που έχει κάθε χώρα που διασχίζεις ή μπαίνεις ή θέλεις ή θα περάσεις απλά. Και τι άλλο, να ξέρεις, έχεις και χρήματα μαζί, χρειάζονται και αυτά. Και καλή διάθεση.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
0: Λοιπόν, μιλούσαμε με ένα φίλο, το λοιπόν το λέω συνέχεια, μιλούσαμε με ένα φίλο για ταξίδια, ας πούμε, στο εξωτερικό και ταξίδια στην Ελλάδα, μεγάλα ταξίδια. Δηλαδή, όταν λέμε μεγάλο ταξίδι, τι μπορεί να εννοούμε? Δεν εννοούμε μεγάλο ταξίδι να πάμε στην Σπρουβάλτα. Δεν εννοούμε μεγάλο ταξίδι να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν εννοούμε μεγάλο ταξίδι να πάμε στο Κιλκής, στη Φλόρινα, το παίρνω πίσω. Έτσι, σε μια απόσταση 100-200 χιλιόμετρων να πάμε και 100-200 να γυρίσουμε, θεωρείται μια βόλτα ημερήσια, μέτρια, που έχει τις απαιτήσεις της. Όταν λέμε όμως μεγάλο ταξίδι, εννοούμε είτε στην Ελλάδα κάτω από τα βλάκια που λένε, παράδειγμα, να πάμε, ας πούμε, στο Πενήσι, είναι πάνω από τα βλάκια, να πάμε στο Καρπενήσι, να πάμε στην Ναύπακτο, να περάσουμε στα απέναντι, να πάμε Καλάβρητα, να πάμε στην Πελοπόννησο, να μπούμε, να βγούμε με καράβι, να πάμε σε κάποια νησιά, ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας εδώ, και μετά να βγούμε στο εξωτερικό, που εκεί υπάρχει διαφορετική φιλοσοφία σε κάθε

πόλη. Διαφορετική, ναι μεν ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι ίδιος, αλλά διαφορετικές συνήθειες από χώρα σε χώρα, στους οδηγούς. Χρειάζεται ψυχραιμία, γιατί πολλές φορές οδήγησες κτλ. Και έλεγα σε κάποιον λοιπόν χθες, του λέω ρε φίλε, όταν αποφασίσεις να πάρεις τη σύντροφό σου ή τον σύντροφό σου, το φίλο σου, τη φίλη σου, να πάρεις τη μοτοσυκλέτα, να έχεις τον εξοπλισμό σου, να έχει και αυτή τον εξοπλισμό της ή αυτός τέλος πάντων, και να πας ένα ταξίδι στη Ρουμανία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, πιο πάνω, είναι, δεν είναι κάτι, πολύ, κάτι απλό όσο ακούγεται. Απαιτεί πολύ σοβαρότητα, εμπειρία, γνώση, πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία θα σε βοηθήσουν να πραγματοποιηθεί αυτό το ταξίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς και να αποφύγεις όσο το δυνατόν περισσότερο τις πιθανότητες στο να, να γίνει κάτι δυσάρεστο. Γιατί μερικοί το βλέπουν, σου λέει: οκ, ανεβαίνω πάνω στη μοτοσυκλέτα και πάω μια βόλτα. Δεν είναι όμως έτσι, παιδιά.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω το φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

λέγαμε ότι δεν είναι αστείο, δεν είναι κάτι του τόσο εύκολο όσο ακούγεται, το να πας σε ένα μεγάλο ταξίδι, αρκετά χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα, και να έχεις από, να είσαι φορτωμένος με τον εξοπλισμό σου, με τα μπαγκάζια σου, τις βαλίτσες σου, και να έχεις ας πούμε και συνεπιβάτη. Χρειάζεται εμπειρία, χρειάζεται γνώση, χρειάζεται χρόνια να ασχολείσαι με αυτό το πράγμα, χρειάζεται να οδηγείς, να είσαι επιμελής, να είσαι συγκεντρωμένος, να είσαι στιβαρός, και φυσικά μετά θα πούμε και για τη μοτοσυκλέτα και όλα αυτά, τον εξοπλισμό σου, και η μοτοσυκλέτα που είναι το βασικό συστατικό, να είναι πολύ καλά συντηρημένο το εργαλείο σου, ας πούμε, και όλα αυτά που τα έχουμε πει πολλές φορές σε εκπομπές. Και μιλούσα με αυτό το φίλο και του λέω, ρε στήλω, είναι λέω κάτι, λέω, σαν να μου λες να έρθω να κάνω σκι, παράδειγμα, που δεν έχω κάνει ποτέ. Το ότι παίζω με το χιόνι, ας πούμε, στην αυλή χιονόμπαλες, δεν σημαίνει ότι μπορώ να κάνω σκι. Για μένα αυτή είναι η διαφορά. Το να έχω μοτοσυκλέτα και να είμαι το να έχω μοτοσυκλέτα απλά, με το να είμαι μοτοσυκλετιστής και να μπορώ να πάρω ένα δεύτερο άτομο και να κάνω ένα ταξίδι στην Ευρώπη, διαφορά για μένα είναι αυτή. Ο σκιέρ, ο άνθρωπος που ασχολείται με το σκι χρόνια, με αυτόν που παίζει χιονόμπελες μέσα στην αυλή και φτιάχνει ένα χιονάνθρωπο με καρότο στη μύτη. Το ξέρω ότι απογοητεύω λίγο έτσι με αυτό που λέω κάποιους φίλους, όμως δεν τους απογοητεύω, δεν τους λέω μην τολμήσεις να βγεις, τους λέω τόλμησε, άνοιξε τους οροντές σου, αλλά να είσαι στιβαρός και να είσαι ορεξάτος, να διαβάζεις, να βλέπεις, να παρακολουθείς βίντεο, να ανεβαίνεις πάνω στη μηχανή, να είσαι τακτικός, να είσαι επιμελής, να είσαι προσεκτικός, γιατί δυστυχώς μια δυσάρεστη κατάσταση σε ξαναγυρίζει πίσω, σε στεναχωρεί και μπορεί να χειροτερέψουν και τα πράγματα, τι κουβαλάς και πίσω σου και το έτερο νήμιση, είτε είναι φίλος σου, είτε είναι φίλη σου, είτε είναι τίποτε άλλο.

για να πω και τα δικά μου τα λάθη, γιατί να μην το παίζω έξυπνος. Είχαμε πάρει μία φορά βόλτα στη Βουλγαρία, στη Σόφια. Είμαστε στο ξενοδοχείο, το βραδάκι θέλαμε να βγούμε έξω για ποτό, ας πούμε, για βόλτα στην πόλη με τις μηχανές. Και παίρνουμε τις μοτοσυκλέτες για να πάμε μια απόσταση, παράδειγμα, όπως είναι ο Λευκώνας, από το Λευκώνα, να πάμε, ας πούμε, στο κέντρο της Όφιας, ας πούμε, για να βγούμε σε κάποια μαγαζιά. Δηλαδή μια απόσταση γύρω στα 10 χιλιόμετρα, 7-8 χιλιόμετρα, κάπου εκεί ήταν. Στα μισά έχω μπει εγώ, έχω βάλει τα παπουτσάκια μου, έχω βάλει το ωραίο μου το παντελονάκι, την μπλουζίτα, το πουκαμισάκι. Ήταν καλοκαίρι, δεν πήρα ούτε αδιάβροχο, ούτε το αδιάβροχο το άφησα στο ξενοδοχείο. Στα μισά πατάει μια μαυρίλα, μπαίνουμε κάπου από ένα σημείο να προστατευτούμε. Εν τέλει δεν μπορούσαμε να περιμένουμε όλη τη νύχτα εκεί κάτω. Βγαίνουμε στον δρόμο και πατάει μια καταρακτώδη βροχή και γίνομαι και εγώ και η σύζυγος, επειδή ήταν από πίσω, γίναμε μούσκεμα από την κορφή μέχρι τα νύχια. Και τα παντελόνια και τα ρούχα και όλα. Αυτό ήταν το ένα το πρόβλημα. Το άλλο το πρόβλημα ήταν ότι ο φίλος που ήταν μπρά, ο Μάικ, ο Μάικ ο Μανδέλας, έτσι, τον ξέρουν όλοι κι αυτόν, κάποια στιγμή είναι μπροστά μου, έχει γεμίσει μαύρες ο τόπος και άρχισε να ρίχνει καταρακτώδεις βροχές. Καταρακτώδεις βροχή.

Και αρχίσαμε να περνάμε από κάποια σημεία, από αυτό που θέλω να πω, δηλαδή από πας σε μια ξένη πόλη. Δεν ξέρεις τις παγίδες που έχει, παράδειγμα, στο κέντρο του δρόμου. Γιατί κάποιοι δρόμοι είχαν γεμίσει νερό, τουλάχιστον μια πιθανή μπήκε και περισσότερο. Είχαν και αυτό το σκούρο χρώμα, δεν μπορούσε να δεις από κάτω τι γίνεται. Και κάποια στιγμή μπήκαμε στο τραμ, στις γραμμές του τραμ. Και μπήκε η ρόδα η μπροστινή μέσα στις δύο γραμμές του φίλου του Μιχάλη και μπόρεσε και κράτησε τη μοτοσυκλέτα μεταβίας. Δηλαδή ήταν λίγο πριν την πτώση. Εγώ φυσικά ήμουνα μουσχήμα, όπως είπα πριν, και το αστείο της βραδιάς πιο ήταν παρκάρει με κάποιες μοτοσυκλέτες και πάνω σε ένα μαγαζί και με βλέπει, αντί για να είναι κρέμ το παντελόνι ήταν λαδί. Ξέρω εγώ, ήταν σου κρέμ. Ήταν βρεγμένο. Μας κοιτάει, μας ξανακοιτάει στην πόρτα. Σου λέει αυτή τώρα που πάνε, ας πούμε, μας πέρασε για παράξενος. Και προσπαθούμε να το πούμε εμείς τώρα με αγγλικά ότι μην αγχώνεσαι, μια χαρά είμαστε. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο, θέλουμε μια γωνία να πιούμε ένα ποτό. Είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Μην μας βλέπεις βρεγμένους. Λοιπόν, στη τέλος της βραδιά φυσικά γύρισε στο καβαλέ. Αλλά θέλω να σας πω, δηλαδή, πόσο εύκολα μπορεί να καταστραφεί μια βόλτα. Είτε από μια βροχή που δεν την έχεις υπολογίσει και γίνεσαι μήμα και υπάρχει μια νευρικότητα. Αυτό είναι το λιγότερο. Και από την πτώση παραλίγο που θα ερχόταν από τις γραμμές του τραμ σε μια ξένη πόλη. Δηλαδή, όλα αυτά είναι εμπειρίες που μαζεύονται μία προς μία. Όταν βγαίνεις στο εξωτερικό, μπορούν να συμβούν τα πάντα. Τώρα θυμήθηκα και ένα μπιτσιρικά που οδηγούσε στη Ρουμανία. Ήμουν μπροστά εγώ με την παρέα, όπως ήμασταν 5-6 μηχανές, και ο μπιτσιρικάς έπεσε στο κινητό και παίρνει τη στροφή και έρχεται προς τα πάνω μου. Εγώ εντωμεταξύ μου στο χείλος της χαράδρας. Δηλαδή δεν θα με έριχνε μόνο εμένα, θα με χτυπούσε εμένα και θα με έριχνε μέσα στη χαράδρα. Θα πέφτει και αυτός. Και φυσικά του πατάω, ας πούμε, κάποιες κόρνες, ξέρω εγώ, κτλ. Και τελευταία στιγμή στρίβει το τιμόνι σε αντίθετη κατεύθυνση από τον γκρεμό και δεν με βάρισε κιόλας. Πάρα πολλά τέτοια, τα οποία όμως, είπαμε, δεν είναι τόσο απλό το να πάρεις μια μοτοσυκλέτα και 7 μέρες να γράψεις 2-3 χιλιάδες χιλιόμετρα και να πάρεις 4-5 χώρες. Θέλει να είσαι προσεκτικός, στιβαρός, να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα. Το βλέπεις δηλαδή χαβαλέ. Θα περάσεις καλά το βράδυ, θα περάσεις όταν θα σταματήσεις, παντού θα περάσεις καλά.

δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να είσαι χύμα για να περνάς καλά. Μπορείς να είσαι προσεκτικός και θα χαρείς πολύ περισσότερο την οργάνωσή σου και, και αυτή την εμπειρία πλέον που έχεις αποκτήσει, η οποία θα εξαργυρώνεται σε κάθε σημείο που θα έρχονται κάποιες δύσκολες καταστάσεις.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάρι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα ρεσκείας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα από ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδας.
9: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
10: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
11: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
10: Έτσι θέλεις την παρέα. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
11: Έτσι, τη διασκέδαση.
10: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen, και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακπολή των Σερών. City Life, by Citizen, στην Ακπολή Σερών.
12: Ό,τι συμβαίνει, εκεί συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Κόσμος-news.gr.
13: Κόσμος στους 93.

πρέπει να το δεις, ας πούμε, σαν χόμπι και σαν πάθος ζωής, ας πούμε, πλέον το την τουριστική λογική της μοτοσύκλας. Δηλαδή, πώς ένας άνθρωπος πάει, ας πούμε, στο ψάρεμα. Πώς κάποιος άλλος πηγαίνει στο κυνήγι. Δεν πάει μόνος του, δεν παίρνει την καραμπίνα και το σκύλο και πηγαίνει, ας πούμε, στο βουνό και γυρνάει και κάποια στιγμή ξαναγυρίζει πίσω. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος τέτοιος κυνηγός. Ψαράς ίσως και να υπάρχει, αλλά και αυτός θέλει να πάρει έστω άλλον έναν παράδειγμα με το καλάμι απ' έξω. Ή ας πούμε ένας δίτης. Καλά είναι να πάρει ακόμα έναν παρέα, γιατί κάποια στιγμή θα βγουν, ώσπου να πάνε, ώσπου να γυρίσουν. Μπορεί μέσα στη θάλασσα να είναι εν μέρη μόνος του ο καθένας, όπως και ο μοτοσυκλετιστής μισθοκράνος μόνος του είναι. Αλλά θες την παρέα. Γιατί τώρα έχω πολλούς ανθρώπους που λένε ότι θέλω να πάρω κι εγώ μοτοσυκλέτα, δεν είχα κτλ. Και απλά βλέπεις, ας πούμε, τις ωραίες στιγμές από τα βίντεο που πίνουμε έναν καφέ, που γελάμε κτλ. Ακριβώς είναι αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή μέσω της μοτοσυκλέτας ουσιαστικά είναι το κάλεσμα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις κάποια στιγμή τους φίλους σου, παιδιά που έχουν αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, ελάτε την άλλη εβδομάδα, πάρτε από όλοι τα αυτοκίνητά σας, 4-5 φίλοι, ας πούμε, να πάρουμε 2 αυτοκίνητα. Μια βόλτα, ξέρω εγώ, στην Αύπακτο και στα Καλάβρητα. Γίνει αυτό ποτέ? Μα θα σου πούνε να πάμε οικογενειακώς, να πάρουμε όλη την οικογένεια, να πάρουμε τα παιδιά κτλ. Και δεν θα έχουν και άδικο για να δουν και αυτά τα ωραία μέρη. Το πράγμα το οποίο πρέπει και μπορείς να το κάνεις. Αν όμως γίνει το κάλεσμα μέσω του χόμπι, είτε αυτό είναι ποδήλατο, είτε είναι περιπατητές, είτε είναι κυνηγοί, είτε είναι ψαράδες, είτε είναι μοτοσυκλετιστές. Και όταν γίνει το κάλεσμα μέσω της μοτοσυκλέτας, ας πούμε, του δίτροχου, βγαίνουν όλοι. Τι θα κάνουμε? Θα πάμε εκεί, θα πιούμε καφέ, θα πιούμε ποτό εκεί και μετά θα γυρίσουμε ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Και όποιος έρθει σε όλες αυτές τις καταστάσεις, όποια παρέα και να πάει, περνάει και γυρνάει τρεις ευτυχισμένος. Σπάνια γυρνάς χαλασμένος από μια βόλτα με τη μηχανή και με τη μοτοσυκλέτα. Απλά δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό κάποιος ο οποίος δεν είναι μέσα στην παρέα και κάποιος ο οποίος δεν το έχει ζήσει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι ευχαρίστηση ζουν οι άνθρωποι με το ποδήλατο, γιατί δεν το έχω κάνει. Βλέπω και καμιά φορά στεναχωριέμαι. Ωραία, ποιος πατάει πιδάλι? Αυτοί ξέρουν όμως. Το ίδιο και οι περιπατητές ξέρουν τι γούστα βγάζουν μέσα στα βουνά. Αυτό είναι που λέμε χόμπι, πάθος, παρέα. Χωρίς αυτά τα συστατικά και το κάλεσμα, το οποίο γίνεται κάθε φορά με κάποιο κόνσεπτ.

μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μια στιγμή που θα συνοδηγήσει λίγο σπορ, λίγο πιο ανεβασμένους ρούχους. Να, γι' αυτό μπήκε τώρα και Deep Purple. Smoke in the water. Και θες να γουστάρεις λίγο, να νιώσεις αυτή την τέση, αυτή τη δύναμη που έχει το εργαλείο μέσα του, τα PSI. Και για μερικές στιγμές να μην δώσεις σημασία στην κατανάλωση. Γιατί είπαμε, δεν είναι και το α και το ω καλή, είναι η χαμηλή κατανάλωση, αλλά πρέπει να μετρήσεις και τη συγκίνηση. Και με 3 λίτρα στα 100 συγκίνηση 0.

βάζω και κάτι για το κράνος για εσάς τους νεαρούς που καμιά φορά δεν θέλετε να το φοράτε το κράνος. Ξέρετε ότι το κράνος είναι και φίλτρο όπως το Facebook, δηλαδή που ξαφνικά μπαίνει όλος μια φωτογραφία και βάζει πέντε φίλτρα για να βγει κούκλος ή κούκλα. Φαντάσου ότι με το κράνος, έτσι, με το κράνος είσαι ο παιδαράς. Παράδειγμα και μετράς. Αν θες να ανεβάσεις την αυτοπεποίθησή σου, πάρε ένα ωραίο κράνος. Βάλε ένα ωραίο κράνος, ένα μούριγο κράνος και αν έχει και δύο τζαμάκια τη μέρα, βάλε και εκείνο το καθρέφτη, βάλε και εκείνο το με τα ειρηδίζων χρώματα και θα είσαι μουράτος, ας πούμε, πάνω στη μηχανή. Όχι ότι δεν είσαι ή δεν είσαι ομορφόπεδο, αλλά σίγουρα το ωραίο κράνος, το γυαλισμένο κράνος θα σου δώσει ένα άλλο style και ένα άλλο χαρακτήρα που θα απορούν αυτοί που σε βλέπουν, οι νέες, ας πούμε, οι κοπέλες και τα λοιπά που σε βλέπουν και θα πούν ποιος άραγε κούκλος είναι πίσω από αυτό το κράνος και δημιουργήσει, ρε παιδί μου, και μια περιέργεια, μια προσμονή, έτσι. Να, βρήκα μια και εγώ να σας πω για να φοράτε κράνος και να μην γυρνάτε σαν ξεμαλιασμένα άτομα και που έχετε μαλιασμένα μάτια και σας έχει χτυπήσει και κανένα δυο μύγες και κανένα δυο κουνούπια πάνω στο πρόσωπο και είσαστε χάλια μαύρα. Βάλε το κράνος, να βγεις παιδαράς και πίστεψέ με ότι θα μετρήσεις περισσότερο. Όταν θα βγάλεις το κράνος, θα πούν όλοι να δουν ποιος είναι αυτός ο παίχτης πίσω από αυτή την ωραία, την καθαρή, τη μοτοσυκλέτα ή το παπάκι. Και για να δούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ τι ωραία μάτια θα έχει, μαύρα, γαλάζια, έτσι. Κάντε ένα τέτοιο story. Οπότε το κράνος, πέρα από το ότι σώζει ζωές, πέρα από το ότι πλέον θα σε σκίσουν εάν δεν φοράς κράνος και θα σε διαλύσουν, σκέψου όμως ότι έχεις και ένα image και μια... περνάς και μια κατάσταση ωραία φορώντας το κράνος.

0: επίσης εσείς οι νεαροί που βάζετε κορίτσια πίσω στα μηχανάκια σας και στα παπάκια σας, μην διανοηθείτε να πάρετε κανένα κορίτσι, κανενός άλλου κορίτσι, γιατί μέχρι τότε είναι άλλου νου κορίτσι, χωρίς να φοράει κράνος. Έτσι, δεν είναι μόνο το θέμα της αστυνομίας, και ο μπαμπάς, ο πατέρας αυτού του παιδιού, που για τον ΑΒ λόγο ανέβηκε πάνω στο μηχανάκι σου, είτε γιατί βρεθήκατε σε μια καφετέρια, είτε γιατί βρεθήκατε σε μια παρέα, χωρίς κράνος δεν έχεις δικαίωμα κανένα να ανεβάσεις, είτε κορίτσι είτε αγόρι, να ανεβάσεις πίσω στο μηχανάκι σου.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

πω και ακόμα ένα σήμα που έκανα ο ίδιος. Προχθές κατέβηκα από το νέο σκοπό στις Σέρες, κατέβηκα για να πάω στην εργασία μου και λέω εντάξει, δεν χρειάζεται να βάλω μπουφάν, δεν χρειάζεται να βάλω κάτι. Αυτό που έπρεπε να βάλω δεν το έβαλα, εν πάση περιπτώσει, γιατί έπρεπε να βάλω ένα καλοκαιρινό μπουφάν με τη μοτοσυκλέτα. Εγώ κατέβηκα κοντομάνικος, να με φυσήξει και εμένα λίγο αέρας, να δροσιστώ. Ακριβώς εδώ στην πλατεία εμπορίου μπήκε κάτι ανάμεσα στο μανίκι και στο χέρι. Δεν είδα τι ήταν, τώρα ήταν σφίγγα, ήταν μέλισσα. Ενώ με έχουν τσιμπήσει άπειρες μέλισσες, πρόβλημα δεν είχα ποτέ. Αυτή τη φορά όμως και με έκαψε και με πόνεσε πάρα πολύ. Αυτό όμως κράτησε 5 λεπτά μέχρι να πάω στην εργασία μου. Όμως το ίδιο βράδυ με έπιασε μια τρελή φαγούρα στο χέρι, τα χαράματα. Και εγώ την άλλη

Σήμερα σηκώθηκα για 5 μέρες στο χέρι μου. Φυσικά πήρα κάποιες αλήφες και κάποια τέτοια. Για 5-6 μέρες στο χέρι μου ήταν κατακόκκινο και πρισμένο. Τουλάχιστον επεκτάθηκε δηλαδή γύρω στη μια πιθαμίκη, ίσως και περισσότερο το πρίξιμο. Όλα αυτά γιατί έβαλα απλά ένα μπουφάν να μην μπορεί να μπει εκεί πέρα το έντομο. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι η άνεση στο μοτοσυκλετισμό πληρώνεται μειώνει την ασφάλεια. Είτε είναι μπότες, είτε είναι γάντια που δεν θες να τα βάλεις, είτε είναι τζαμάκι που δεν θες να το κλείσεις, είτε είναι οτιδήποτε, θα πληρωθεί κάποια στιγμή, όπως εγώ την πλήρωσα παράδειγμα με τη Μέλισσα, με τη Σφίγγα, και υπάρχουν και χειρότερα.

Λοιπόν, τελειώνουμε σιγά σιγά. Αυτή ήταν η εκπομπή Θέρες Μότο Άντων. Θα τα πούμε το Σάββατο 2 με 4. Εύχομαι να μην σας κούρασα, να βρήκατε έτσι ενδιαφέρον την εκπομπή. Πολλές φορές λόγω και της ψησής δεν μπορώ να προετοιμάσω κάποια θέματα. Ίσως να το καταφέρω αυτό στις επόμενες εκπομπές. Εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε. Ράδιο Κόσμος στους 93. Ένα πολύ δυνατό ραδιόφωνο. Και μια πρωτότυπη εκπομπή, η οποία είναι ακόμα παλεύει να αποκτήσει εμπειρία. Όπως είπα για τους μοτοσυκλετιστές, το ίδιο ισχύει για μένα στο ράδιο. Είμαι ακόμα σε πολύ πολύ πολύ νηπιαγό στάδιο. Λοιπόν, να είστε καλά, να περνάτε καλά, κάντε βόλτες, οδηγήστε τις μοτοσυκλέτες σας, βγάλτε τες, χειμώνα, καλοκαίρι. Η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή, η ζωή είναι μεγάλη, μην την κάνεις καρναβάλι. Έτσι. Και αν είναι παράδειγμα να αποφύγεις το άγχος, το στρες, την πίεση και να γλιτώσεις ένα χάπι, καλύτερα να κάψεις ένα λίτρο βενζίνη. Να περνάτε καλά. Καλά ταξίδια, καλούς δρόμους.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στο Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σεν. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός που. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και ποιημένο αποτέλεσμα. Ανακοινήσεις George. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Γιο, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα? Κανένα πρόγραμμα. Επιτέλους, θα πάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks. Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ.

0: ευρώ και σουτουκάκι χειροποίητο έπια 95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
1: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
0: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια μόνο 1,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
1: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
0: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
1: Supermarket Cans.
0: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μοιράζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε μέλια και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Πολιτικά νέα στο λεπτό. Φτωχότερος από σήμερα ο κόουτς του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας σε ηλικία 54 ετών. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης καριέρας του, χρήστηκε 2 φορές διεθνής, ενώ σκόραρε 1 φορά με το εθνόσημο στο στήθος. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ελλάδα στις επόμενες κλήσεις, προκαλώντας μεγάλη έκπληξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Αγγλία δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην εντυπωσιακή εμφάνιση της πρεμιέρας και περιορίστηκε σε λευκή ισοπαλία απέναντι στην Γκάνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 11ου ομίλου Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 2 νέα πρόσωπα συνεχίζεται η προετοιμασία Παναθηναϊκού στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Ο λόγος για τον Ινάκη Πένια και τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, που φόρεσαν τα πράσινα και τέθηκαν στη διάθεση του Jacob Νίρου. Τέλος, στα μεταγραφικά σενάρια που ήθελαν τον Βρουσάη να επιστρέφει στον Ολυμπιακό, βάζει δημοσίευμα από την Πορτογαλία, καθώς ο 27χρονος μπακ θα παραμείνει στη Ρίο Άβε. Άρχισε σήμερα η ελεύθερη διάθεση των διαρκείας της ΑΕΚ.
5: Κόσμος στους 93.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Keep Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αλάτιξη πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Nike κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Κόσμος στους 93.

μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: στους 93. Στους 93. Στους 93.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος

0: Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-2310. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
1: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστολικά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Πέντε συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Την επιστροφή του δικοματισμού δείχνει νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Στο 21,4% η Ελλάς του Τσίπρα. Μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Τέταρτο το Πασόκ, πίσω από την ελπίδα της Καριστιανού. 43χρονη συνελήφθη για τις διαδοχικές φιές στην Κερατέα. Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή έλαβε η 29χρονη που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Αντέδρασα υποκαθεστώς ακραίου φόβου, είπε η ίδια. Πολύ πιθανή μια κατηδίαν συνάντηση με τον Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ερντογάν. Το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν υπάρχουν διόδια στο Ορμούζ, διαβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ακραία ζέστη που έχει πλήξει τη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να φτάσει και στα Ανατολικά Ηπείρου. Συναγερμός Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 με 7 Μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες

0: Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Η καινούρια, ο καινούρια σπουδαιότητα κομμωδία, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβο.
2: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητα Ιζωμάτ που ξέρει.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
10: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
11: Τηλέφωνα 2321015875 και 6973308771.
12: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
13: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
14: Κανένα πρόγραμμα.
13: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσύ στο φαγητό και εμείς τα drinks.
14: Ραντεβού νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ. Και σουβλάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
13: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίχια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
14: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια. Μάχια μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,80.

0: ένα και αγρόσφρουτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
1: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
0: είναι να μην έχεις πρόγραμμα. Supermarket Kansas. Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Φτωχότερος από σήμερα ο κόσμος του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας σε ηλικία 54 ετών. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης καριέρας του, χρήστηκε 2 φορές διεθνής, ενώ σκόραρε 1 φορά με το εθνόσημο στο στήθος. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για την εθνική Ελλάδα στις επόμενες κλήσεις, προκαλώντας μεγάλη έκπληξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Αγγλία δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην εντυπωσιακή εμφάνιση της πρεμιέρας και περιορίστηκε σε λευκή ισοπαλία απέναντι στην Γκάνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του ένκατου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 2 νέα πρόσωπα συνεχίζει προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Ο λόγος για τον Ινάκη Πένια και τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, που φόρεσαν τα πράσινα και τέθηκαν στη διάθεση Jacob Nistrup. Τέλος, στα μεταγραφικά σενάρια που ήθελαν τον Βρουσάη να επιστρέφει στον Ολυμπιακό, βάζει δημοσίευμα από την Πορτογαλία, καθώς ο 27χρονος μπακ θα παραμείνει τρίο ΑΒΕ. Άρχισε σήμερα η ελεύθερη διάθεση των διαρκείας της ΑΕΚ.
3: Κόσμος στους 93.

Παίζει να τραγουδάω από 2-2,5 χρονών. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα.

τύφλα στο μεθύσι, πως το παράσιμο έχει όποιος αγαπήσει, και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά, ήσουν Διογένης και Χριστός και στο φάπ.

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Πανελίες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Σαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 2210-2210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιώτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Πίλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί μίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και δίπλα σας.
5: Μοσχοβόλ, τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει, το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η πάτα, η μπαγκή και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά. Με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά

0: μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα ούμας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλ. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις John Deere. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εταιρικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις John Deere. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωτών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλη Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γεννά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Η άνεμη βόρειοι βορειοκοί 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Λίμνος Μύκονος Κος Νάξος Πάρος, 31 Σύφνος Θάσος Πρέβεζα Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Χανιά, 34 Κέρκυρα Αθήνα Γιαννιτσά.
7: Κόσμος στους 93. Thank you.

0: κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στους να σε στένει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδευσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Φτωχότερος από σήμερα ο κόσμος του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας σε ηλικία 54 ετών. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης καριέρας του, χρήστηκε δύο φορές διεθνής, ενώ σκόραρε μία φορά με το εθνόσημο στο στήθος. Ο Γιάννης Φαντέλιας ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για την εθνική Ελλάδα στις επόμενες κλήσεις, προκαλώντας μεγάλη έκπληξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Αγγλία δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην εντυπωσιακή εμφάνιση της πρεμιέρας και περιορίστηκε σε λευκή ισοπαλία απέναντι στην Γκάνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 11ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με δύο νέα πρόσωπα συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Ο λόγος για τον Ινάκη Πένια και τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, που φόρεσαν τα πράσινα και τέθηκαν στη διάθεση του Jacob Nistrup. Τέλος, στα μεταγραφικά σενάρια που ήθελαν τον Βρουσάη να επιστρέφει στον Ολυμπιακό, βάζει δημοσίευμα από την Πορτογαλία, καθώς ο 27χρονος Μπακ θα παραμείνει στη Ρίο Αβε. Άρχισε σήμερα η ελεύθερη διάθεση των διαρκείας της ΑΕΚ.
3: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε Παβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνακά.
2: Πού τα έβδες εσύ αυτά?
4: Στο Ρουσουλκυρία, στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς θα ξέρουν όλα.
6: Σπι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύμα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.ikonouseres.gr.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: 5 συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Την επιστροφή του δικοματισμού η νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Στο 21,4% η Ελλάς του Τσίπρα. Μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Τέταρτο το Πασόκ πίσω από την ελπίδα της Καριστιανού. 43χρονη συνελήφθη για τις διαδοχικές φορές στην Κερατέα. Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή έλεγε η 29χρονη που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Αντέδρασα υποκαθεστώς ακραίου που είπε η ίδια. Πολύ πιθανή μια κατηδίαν συνάντηση με τον Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ερντογάν. Το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν υπάρχουν διόδια στο Ορμούζ, διαβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ακραία ζέστη που έχει πλήξει τη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να φτάσει και στα ανατολικά της Ηπείρου. Συναγερμός Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Κόσμος στους 93.

καψονέρος. Κάνε μωρό τα ίδια. Πάλι να σε αγγίξω τα γνωστά, τα δύο χέρια. Προσπαθώ.

Σεβέν. Πάμε μια μόνη σα. Πολύ ωραία. Φοροδία στρών. Δεν ρωτάς για μένα. Και να πάω να τους πάρουν. Πολύ ωραία. Πάμε μόνο τα κορίτσια.

με τα αγόρια να φανεί το πρόβλημα. Είναι στο πάνω στη μία. Ωραίο. Πρόβλημα, παιδιά, πρόβλημα.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Thank you.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρίσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
6: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο.
7: Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
8: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
9: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
10: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμα ευκαρπιών. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
11: Κόσμος στους 93.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

φωνή. Παλιό γραμμόφωνο που έβαλες να ακούσεις την ερημιά αυτής της.

0: Κάνει αυτό.
1: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-2310. Εξέλιξη. Από το δεν γίνεται στο τα κατάφερα.
2: Όχι,
3: άρα βουνό. Καινούρια, ολοκένουρια στον δημοτική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι, άλλο κάρβουνο.
3: Η σέλφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Χανιώτης, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Χατζάκας, Άνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι, άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση gold.com. Όχι, άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστα διά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγύη του Δήμου Βυσαλτίας.
6: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
7: Κανένα πρόγραμμα.
6: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
7: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντσα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ. Και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
6: Καλαθάκι λίμνη κεβασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
7: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια. Μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
6: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
7: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
6: Supermarket Kansas.
7: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
8: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
9: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
10: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις. Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα. Έτσι θέλεις την παρέα. Στο σεντισπον. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα. Έτσι θέλεις τη διασκέδαση. Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο των δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανάτα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυχα. Πάμε Κίναλης στη Μεγάλο Αλεκτρό και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνη για κάθε επαγγελματία.
8: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
9: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, ΣΕΡΕ. Τηλέφωνο 2-321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου Πολικά Σωτηρόπουλο.
8: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Ξαφνικά στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που σταίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Γεμίσαν οι πλατείες με πολυκατοικίες και εσύ.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος.

0: Μαρινάκης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Μανταλάκια σε ένα ράφι προσφορά. Ό,τι πωλείται φίλε δεν πουλιέται. Μάζι με τσίχλες, καραμέλες, ψιλικά. Έλα και δες πως οι βιτρίνες μεγαλώσαν και πως με σπρώχνουν εκεί μέσα για να μπω. Πόσο στήριζουν όλα αυτά που μου χρεώσαν, με πόσα φράγκα να

ζήσω για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν έχω χορτάσει. Μου δίνουν άστρα κι ουράνο, σαν νερό σε λαχταρό.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

τελευταίες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάνε μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω και αν θα χαθώ.

η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι, ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος 93.